0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Did I hear a thunder? Did I hear you break?

κόσμος. 93,6.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes. This is a skeleton from outer
3: space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Λουκία Σούπουλη.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα. Ξεκινήσαμε με Gilberto Gil, ένας από τους πιο εμβληματικούς βραζιλιάνους τραγουδιστές που έχει γεννηθεί σαν σήμερα, συνθέτες, πολιτικούς, παγκοσμίως γνωστός βέβαια, και μάλιστα ήταν και υπουργός πολιτισμού της Βραζιλίας από το 2003 έως το 2008. Έχει έρθει και στη χώρα μας για πολλές συναυλίες. Ήταν πρόπερση, είχε έρθει στο Ηρώδιο το 2023. Καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η Ηλιάνα Μαστάθη στο μικρόφωνο, είναι η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8. Πάμε.

Ακούτε Κόσμος.

Λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. 1498, οι Κινέζοι λέει εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Το θεωρώ απίστευτο. 1819, το θεωρώ απίστευτο ότι έχει καταγραφεί, όχι ότι υπάρχει οδοντόβουρτσα. 1819, ο W.K. Clarkson πατεντάρει το ποδήλατο και το 1894, ο Carl Benz πατεντάρει στην Αμερική το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Και σαν σήμερα το 1987 βγαίνει στους κινηματογράφους αυτή η θρυλική ταινία, το Full Metal Jacket, μια πολεμική ταινία σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Stanley Kubrick, με τον Robin Williams, τον καταπληκτικό Robin Williams, που έκανε το ραδιοφωνικό παραγωγό. Μάλιστα διαβάζω ότι αυτοσχεδίασε σχεδόν σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές που δείξανε στην ταινία. Τον είχαν αφήσει παραγωγή ελεύθερος του μπροστά στο μικρόφωνο να δημιουργήσει τις δικές του φωνές, τα αστεία, τους χαρακτήρες. Μάλιστα έχει κερδίσει και χρυσή σφαίρα και την πρώτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, ο Ρομπίν Ουίλιαμς τότε. Ένα από τα τραγούδια που ακουγόντουσαν σε αυτή την ταινία, το Full Metal Jacket, ήταν και το What a Wonderful World του Louis Armstrong, και ήταν η πιο εμβληματική σκηνή της ταινίας, γιατί ακουγόταν αυτό το γλυκό, έτσι, ελπιδοφόρο τραγούδι του Armstrong να παίζει πάνω από ένα σκληρό μοντάζ που δείχνει βομβαρδισμούς, βία και καταστροφή στο Βιετνάμ.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ και πάλι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάντα συντονισμένη στο Κόσμος 93,6. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν έχετε ανοίξει τη τηλεόραση και μας ακούτε μέσα από τη τηλεόραση, αυτό κάνει η μητέρα μου. Αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, από το κινητό, εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη, μαζί μας όπως πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Και γενέθλια σήμερα για έναν μουσικό που είδαμε πρόσφατα εδώ σε συναυλία. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956 ο Chris Isaak, ο οποίος ως γνωστόν έχει αποθεωθεί παγκοσμίως για το τραγούδι του, το Wicked Game, που έγινε γνωστό όταν συμπεριλήφθηκε στην ταινία αυτή, την Αντίθεση Καρδιά του Wild at Heart, την ταινία του David Lynch. Γι' αυτό το τραγούδι διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είχε πει σε συνέντευξή του ο Chris Isaak ότι ένα βράδυ, ξημερώματα μάλλον, έλαβε ένα τηλέφωνο από μια γυναίκα που του ζήτησε να πάει σπίτι του να βρεθούν, καταλαβαίνετε. Ο ίδιος ήξερε, λέει, ότι η σχέση του είναι καταστροφική, όμως σκέφτηκε, είπε ο ίδιος, ότι αυτή η γυναίκα είναι μπελάς, αλλά θέλω να έρθει. Και στο μεσοδιάστημα, από το μέχρι να ετοιμαστεί να πάει σπίτι του, αφού έκλεισε το τηλέφωνο και μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας, πήρε την κιθάρα του και έγραψε τους στίχους και τη μελωδία μέσα σε μόλις 15 λεπτά. Όταν, λέει, η γυναίκα έφτασε, εκείνος ήταν τόσο ενθουσιασμένος που το πρώτο πράγμα που της είπε ήταν: Έλα, να σου πω, είσαι πανέμορφη, αλλά άκου και αυτό το τραγούδι. Και της έβαλε το Wicked Game.

Και φυσικά η ημερολόγιο της ημέρας που λέει Beatles υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Το έχουμε ξαναπεί. 1963, John Lennon και Paul McCartney συνθέτουν το εξαιρετικά πετυχημένο, αλλά θα μου πείτε τόσα πετυχημένα έχουν πια, το She Loves You, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Newcastle της Αγγλίας, ενώ βρισκόντουσαν σε περιοδεία εκεί. Είναι το single με τις καλύτερες πωλήσεις στη δεκαετία του 60 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου, και σήμερα διαβάζω, είναι Παγκόσμια ημέρα πάρτε το σκύλο σας στη δουλειά. Take your dog to work day. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, την πρώτη Παρασκευή μετά τη γιορτή του πατέρα, κινούμενη γιορτή. Οπότε για το 2026 είναι η σημερινή ημέρα, γιατί η προηγούμενη Κυριακή ήταν η γιορτή του πατέρα. Σύμφωνα με έρευνες, λέει, οι εργαζόμενοι που έχουν το σκύλο τους μαζί στη δουλειά εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, έχουν λιγότερο στρες στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα που θα ήθελα πάρα πολύ να τη γιορτάσουμε και στη χώρα μας, γιατί όχι, μια μέρα που, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες μέρες για τη δουλειά που πηγαίνεις με casual ρούχα, που είσαι λίγο πιο χαλαρός, να έχουμε και μια μέρα που μπορείς να πάρεις το σκύλο σου στη δουλειά, γιατί όχι.

Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο για την υψηλή ευημερία, λέει, και υγεία των παιδιών στην Ολλανδία, και μάλλον το συνδέουν αυτό με μια ετήσια παράδοση που έχουν εκεί, κατά την οποία παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί περπατούν για 4 συνεχόμενα βράδια σε διαδρομές 5 έως 10 χιλιόμετρων στις γειτονιές τους. Το κάνουν αυτό κάθε χρόνο. Περίπου 500.000 άνθρωποι συμμετέχουν. Είναι 700 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. Η Ολλανδία κατατάσσεται σταθερά πρώτη, έτσι, στην ευημερία των παιδιών, σύμφωνα με τη UNICEF. Και οι ερευνητές αποδίδουν αυτό κυρίως στις ισχυρές κοινωνικές σχέσεις και το χρόνο που είναι πολύς ο χρόνος αυτός που περνούν οι γονείς με τα παιδιά τους και στη μεγάλη ανεξαρτησία που έχουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λοιπόν, είναι αυτή η δράση που δεν μπορώ να πω τη λέξη. Και κάπως έτσι λέγεται αυτή η ετήσια παράδοση, που συνδυάζει και την άσκηση και την επαφή με τη γειτονιά, γιατί πάνε γύρω γύρω στη γειτονιά, και την κοινωνική συνοχή. Όλα αυτά θεωρούν ότι αυτό, ιδίως αυτή η παράδοση, αλλά και πολλά άλλα που έχουν στην ολλανδική κοινωνία, συμβάλλουν σε αυτή την υψηλή ευημερία και υγεία των παιδιών που έχει πει και η UNICEF ότι είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε 26 Ιουνίου του 1943 ο George Fame, γεννήθηκε στην Αγγλία, είχε εξελιχθεί, υπάρχει βέβαια εν ζωή είναι, αλλά τότε, στη δεκαετία του 60, σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της βρετανικής R&B και jazz σκηνής, έχει στο ενεργητικό του πάνω από 20 άλμπουμ και 14 πετυχημένα singles. Έχει συνεργαστεί με θρυλικούς καλλιτέχνες, Van Morrison, Bill Wyman, Eric Clapton, Muddy Waters, και εμείς εδώ θα ακούσουμε George Fame και Yeah Yeah.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Κόσμος 93,6.

Και αισίως μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με Κροάκπινγκ ξεκινήσαμε με το τραγούδι Time You and I, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του, στο Mordecai, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2020, που περάσαν ήδη 6 χρόνια. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Στεφανία Τσακίρη που έχει γενέθλια σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου.

Μερικά από τα πιο έτσι ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα που βρήκαμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, λέει, το 1993 φτάνουν στην Αθήνα τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντικα Ιάσωνα για τη διάνοιξη του μετρό το 1993. Σαν σήμερα το 2007, ένα κάτι που δεν θυμάμαι, καύσωνας, λέει, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 46,2 βαθμούς Κελσίου πλήττει την Ελλάδα. Που φτάσαμε τόσο πολύ, 46,2 βαθμούς. Στο Θησίο η μέγιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 44,8 βαθμούς και είναι η υψηλότερη τιμή από το 1897. Όλα αυτά έγιναν το 2007. Και σαν σήμερα το 1984 πεθαίνει σε ηλικία 78 ετών ο κατασυρωή δολοφόνος ο Έντουαρντ Κέιν. Θα μου πείτε γιατί μας αφορά, γιατί είναι αυτός ο δολοφόνος του οποίου η δράση αποτέλεσε έμπνευση για την θρυλική ταινία Ψυχό που παίζεται αυτή την εποχή και στους κινηματογράφους. Σαν σήμερα 1976 οι Real Thing πηγαίνουν στο νούμερο 1 των βρετανικών chart με το You To Me Are Everything.

Αυτό ήταν για σήμερα. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι τις προηγούμενες δύο ώρες, από τις 6 δηλαδή μέχρι τώρα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Μαζί μας ήταν η Στεφανία Τσακίρη. Άλλη μια φορά χρόνια της πολλά. Ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του. Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλωτικά στα ανοιχτά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους αλιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστή μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και βάφω τη σκουρτή μου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
8: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, οικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μόνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ζημιά σε δύο σπίτια και επιχειρήσεις άφησε πίσω της μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη ξυλία στη Λοφούπολη Ηρακλείου λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι της 5ης. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών, προκαλώντας σοφαρές ζημιές σε κατοικίες και γειτονικές επιχειρήσεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εναέριων μέσων έδωσαν τη μάχη τον περιορισμό της, ενώ προληπτικά απομακρύνθηκαν εργαζόμενοι από την περιοχή. Η πυκνή καπνή ήταν ορατή από μεγάλο τμήμα της πόλης και ενεργοποιήθηκε το 112 για την ενημέρωση των πολιτών. Εξάλλου, συναγερμός σήμερα το μεσημέρι της 5ης στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χωροτελευατική έκταση στην περιοχή του ακροτηρίου Χανίων κοντά στα Καθιανά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 5 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής και του Δήμου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύναμη της ΕΜΟΔΕ. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να επιβληθούν κατοικίες ή άλλες υποδομές της περιοχής. Τέλος, αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της 5ης στην περιοχή του Αγιάννη στα Χανιά, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικία, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Ηγουμένου Γαβρίλ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ποινή κάθριξη 17,5 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου σε 64χρονο πρώην διευθυντή γυμνασίου και προπονητή πολεμικών τεχνών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για 3 από τις 4 κατηγορίες που αντιμετώπιζε σχετικά με την κακοποίηση ανήλικης μαθήτριας. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Νομικά κινούνται κατά του Σταύρου Μπαλάσκα 4 αξιωματικοί της, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Νομικά κινούνται κατά του Σταύρου Μπαλάσκα 4 αξιωματικοί.

υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 45 αλληλοδοπίνα επιβαίνουν σε λέμβο από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι αλληλοδοπίνα μεταφέρονται στο λιμάνι του νησιού κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Σύσκεψη για τα ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία στο φράγκι της Σαμαριάς πραγματοποιείται σήμερα στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων. Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού είδους λαγοκέφαλος ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Με αφορμή την αντινόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης απέστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίδη Σχοινά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Η Κρήτη αποτέλεσε την πρώτη περιφέρεια της χώρας όπου το συγκεκριμένο είδος εμφανίστηκε και ανέπτυξε ταχύτατα τους πληθυσμούς του.

Σε καταγγελία για βία συμπεριφορά απέναντί της από τον αστυνομικό σύζυγό της προχώρησε μια γυναίκα στα Χανιά. Το περιστατικό ενδοοικογενικής βίας φαίνεται ότι έγινε τις προηγούμενες ημέρες με τη σύζυγο του αξιωματικού να καταγγείλει στις αρχές. Ο αξιωματικός συνελήφθη για ενδοοικογενική βία αλλά και για ναρκωτικά και κρατείται. Σύμφωνα με πληροφορίες και παλαιότερα, φαίνεται να είχε αποσχολήσει τις αρχές για άλλη έγνομη υπόθεση. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης τηλεφωνικής απάτησης με μια γυναίκα ηλικίας 31 χρονών να είναι ένα εκ των κεντρικών προσώπων. Η 31χρονη είχε το ρόλο του εισπράκτορα με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ενώπιον ηλικιωμένης και να αποσπάσει 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Τελικά συνελήφθη. Σε υπόθεση που ξεκίνησε από άσκοπους πυροβολισμούς σε γιορτή του Κλείδωνα και εξελίχθηκε σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα με κατασχέσεις οπλισμού, βρίσκεται στο επίκεντρο 25χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου μαζί με μέλη της οικογένειάς του σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Τρεις αλλοδαποί υπήκοοι ενώ του Σουδάν συνελήφθησαν ως φερόμενοι διακινητές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση μεταναστών σε δύο διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια των Γαλλών λιμένων. Τροχαίο ατύχημα με δύο εμπλεκόμενα οχήματα, ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον δρόμο λίγο πριν τον κλέβησό. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία. Συνέπεια τροχαίου ατυχήματος ήταν ο τραυματισμός του οδηγού της μηχανής, χωρίς ευτυχώς να απειλείται η ζωή του. Νέο περιστατικό βανδαλισμού που προκάλεσε εκτεταμένη ζημιά στον εξοπλισμό των ηλεκτρικών φορτιστών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου σημειώθηκε στο Ρέθυνο με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:06 χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια του Τσουτζουρέ. Υπεγράψε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του άξονα παροχή πόσιμου νερού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΙΠΕΝ. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Κρήτη αναβαθμίζονται δίκτυα στη Βιάνο. Με την Υπουργό Παιδείας Συγκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συναντήθηκε η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Εύη Βολουδάκη, με στόχο την προώθηση σειράς θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μηχανίων. Σημαντική πρόοδο καταγράφονται έργα αναβάθμιση και εξυγχρονισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Χανίων συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά 18 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία εξελίσσονται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Την πορεία των εργασιών διαπίστωσε από κοντά ο Δήμαρχος Χανίων και πρόεδρος της ΔΕΑΧ Παναγιώτης Μαντεράκης κατά την επίσκεψή του σε εγκαταστάσεις. Θέματα αναγκαίων υποδομών, χρηματοδοτήσεων έργων και λειτουργικών αναγκών των Δημοσφακίων έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας, Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακών Στελεχών των Υπουργείων Εσωτερικών Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά τη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζερβός. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από κόρονα στις Βρύσες, τελετή απονομής των πρώτων επιδομάτων νεογέννητου παιδιού σε 26 οικογένειες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης. Γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί

Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πρέπει να βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

τις μνήμεις οι χορδές, σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι, και δραπετεύει από το κλουβί γλύφοντας μια κρυφή πληγή του νου τα δρύμι. Ηρακλείο ένας λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός, στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς στου νοστού του.

τύχη τις νυχτιές. Παίρνουν θέση οι στρατιές στις πολεμίστρες.

αγωνιστές για τη μορροπή θεή. Θα μόνες τώρα σκυθροπή

χαμός. Ρωτάς κι αν αστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς. Στου νόστου το

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Από την Άρχη Ηρακλή και την Αρχανία να εκπέμπουμε στα ανατολικά από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη, Ερχανίων στα δυτικά με τον Μάνο Παπαδάκη στην κονσόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Στέλνουμε την αγάπη μας στη φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μαδακάκη, που τη Δευτέρα θα είναι εδώ κοντά σας. Από τους 104,6 τα FM εκπέμπεται το πρόγραμμα μας δυτικά, αλλά από το διαδίκτυο εκπέμπουμε όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο, www.earth-echo.gr. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι και ξεκίνησαν και οι πυρκαγιές. Είχαμε 3 περιστατικά στην Κρήτη. Ευτυχώς ήταν περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά. Με το πιο σοβαρό να αφορά στο Ηράκλειο, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς, στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Τσαπάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Πολίτη, και εσείς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Πείτε μας.
1: Για την επικοινωνία, να είστε καλά.
0: Πείτε μας τι ακριβώς έγινε και ποιος είναι ο απολογισμός της χθεσινής ημέρας.
1: Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα χτες, με επίκεντρο τη φωτιά στο Ηράκλειο, στον Αγίαντο Χριστό, η οποία εξελίχθηκε μέσα σε επιχειρήσεις και σε κατοικημένη περιοχή. Απειληθήκαν σπίτια και επιχειρήσεις. Αποφύγαμε τα χειρότερα από την άποψη ότι δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε καυματίες. Έγινε απομάκρυνση των ανθρώπων συντεταγμένα από τα σημεία αυτά. Η φωτιά περιορίστηκε, βέβαια, έχει κάνει τεράστιες ζημίες και σε επιχειρήσεις και σε σπίτια. Περιορίστηκε όμως ευτυχώς σχετικά νωρίς. Έγινε τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, τόσο των επίγειων όσο και το εναέριο που επικυρώσε μέχρι αργά το βράδυ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραμένουν οι δυνάμεις εκεί, παραμένουν 5 οχήματα με άντρες για τυχόν αναζωοπήρωση, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη μέσω του σβήσης και τελευταία σπίθα. Και από εκεί και πέρα, αν με ρωτήσετε για τα αίτια και την αποτίμηση, θα γίνει από το ανακριτικό της πυροσβεστικής τις επόμενες ώρες, ίσως έχουμε το πόρισμα.
0: Όπως είπατε, πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Αυτό να κρατήσουμε.
1: Είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όντως.
0: Με πολλές επιχειρήσεις που διαθέτουν έφλεκτα υλικά, οπότε το έργο της πυροσβεστικής δεν ήταν εύκολο.
1: Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι από δύο από τα χειρότερα, το λέω κυριολεκτικά, έγινε μια τεράστια κινητοποίηση. Φτάσαμε εκεί να υπάρχουν περίπου 30 οχήματα πέρα τις υδροφόρες που συνδράμανε. Πέρα τις υδροφόρες, το ελικόπτερο. Πάρα πολλοί άνδρες. Οι άνδρες φτάσανε τις πυροσβεστικές γύρω στα 150 άτομα. Και εθελοντές παράλληλα, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά δημόσια.
0: Επομένως, σε γενικές γραμμές είμαστε ήσυχοι, έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.
1: Ναι, είναι σε πλήρη έλεγχο εκεί.
0: Ωραία.
1: Απλά επειδή υπάρχει καύσιμη ύλη και επειδή καπνίζει, πρέπει να παραμείνουν εκεί. Μέχρι όταν απομακρυνθεί η έφλεκτη ύλη και σβήσει και τελευταία σπίθα, όπως είπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και στα Χανιά 2 φωτιές.
1: Είχαμε ενάρξεις, είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες και άλλες ενάρξεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο επιτυχώς. Όμως είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, το καλοκαίρι προχωρά. Θέλω να συστήσω την προσοχή ακόμη μια φορά στους πολίτες μας ότι τώρα πια απαγορεύονται οι δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Αν τα καθάριστα οικόπεδα, που υπάρχουν καθάριστα οικόπεδα δυστυχώς ακόμα, είναι και τώρα ώρα να τα καθαρίσουμε, να τα συντηρήσουμε. Πέρα τη διαδικασία την τυπική που πρέπει και να δηλωθούν και θα επιβληθούν φυσικά πρόστιμα.
0: Πολλοί πάντως άνθρωποι, να ξέρετε, κυρίως ηλικιωμένοι, δεν καθαρίζουν τα χωράφια τους, αλλά δεν ξέρουν πώς και πού θα τα δουν. Δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Ναι,
0: και τους είναι και πάρα πολύ δυσνόητο να το διαχειριστούμε όλο αυτό ηλεκτρονικά. Σας το λέω γιατί γνωρίζω πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν καθαρίσει τα χωράφια και δεν το έχουν δηλώσει.
1: Ναι, αυτό μπορούν να ζητήσουν συνδρομή από το λογιστή τους ή από ένα ΚΕΠ.
0: Ναι, από ΚΕΠ, γιατί να πληρώσει και το λογιστή και για αυτό.
1: Ναι, όχι, όχι. Ναι, εντάξει, είναι δυσνόητο για κάποιους
0: ανθρώπους. Δεν χειρίζονται τα...
1: Ναι, είναι δύσκολο και είναι και απόλυτα σεβαστό. Ή μπορεί να πεισπάσουν σε ένα ΚΕΠ.
0: Γιατί η ουσία είναι να έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου. Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό.
1: Η ουσία είναι αυτή, σαφώς. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τακτοποιηθεί και τυπικά, δηλαδή να δηλωθεί.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Γιατί γίνεται πιο...
0: Καταγραφή.
1: Η καταγραφή πρέπει να δηλωθεί, υποχρεώνει το καθένας. Από εκεί πέρα γίνεται δειγματολογική έλεγχη και στις δηλώσεις. Και να ξέρετε ότι η δήλωση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή ένα οικόπεδο το οποίο έχει δηλωθεί ως καθαρό και δεν είναι, επισύρει και κυρώσεις και πρόστιμα.
0: Τα οικόπεδα που δεν έχουν ιδιοκτησία... Είναι σε θεμότητα. Πώς, ναι, πώς καθαρίζονται?
1: Αυτά είναι θέματα τα οποία τα διαχειρίζονται οι κατατόπους δήμοι. Έχουμε συνεργασία με όλους τους δήμους της Κρήτης. Μιλώ συνεχώς και πριν από λίγο μίλησα για ένα παρόμοιο θέμα όπου εμάς μας ενδιαφέρει να δώσουμε λύσεις και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όπου λοιπόν είναι κάποια οικόπεδα τα οποία είναι εντός εισαγωγικών ορφανά ή είναι αφιζητούμενα ή εκεί πρέπει να παρέμβουν οι δήμοι και να υπάρχει καταλογισμός για τον καθαρισμό, γιατί δεν είναι τελείως ορφανά, δηλαδή δεν είναι περιουσίες οι οποίες δεν έχουν ιδιοκτήτες, απλά έχουν πολλούς ιδιοκτήτες, υπάρχει αφισβήτηση με τις διαθήκες κτλ. Αλλά η ουσία είναι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να ανταποκριθούμε και να το καθαρίσουμε για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω θέμα μια φωτιά.
0: Κύριε Τσεπάκο, ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο αγκάθι σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τα οικόπεδα που έχουν και ένα κόστος για να καθαριστούν, βέβαια πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι το παλιό δίκτυο της ΔΕΗ. Και δεν βλέπω κανένα να το συζητά αυτό. Δηλαδή είναι τρομακτικό το ποσοστό των πυρκαγιών που γίνονται και σε πολλές δασικές περιοχές λόγω της παλαιότητας του δικτύου της ΔΕΗ, αλλά αυτό το θέμα δεν μπαίνει στην ατζέντα, ίσως γιατί εκεί θα πρέπει να βάλει χρήματα η ΔΕΗ ή και η πολιτεία για να αλλάξει σταδιακά, να υπάρξει ένα σχεδιασμός και να γίνει αντικατάσταση των παλαιών πυλώνων και των παλαιών σταθμών και των κολόνων που είναι τιμόρροπες συχνά, και ίσως και μια και καλή να γίνει και υπογειοποίησή τους, να λήξει αυτό το θέμα.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, και θα σας μιλήσω σε επίπεδο Κρήτης και όχι σε επίπεδο χώρας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στο κομμάτι αυτό. Η ΔΕΗ έχει εργολάβους έξω, οι οποίοι κάνουν αποψήλωση αυτή τη στιγμή. Το δίκτυο όντως σε πολλά σημεία είναι απαρχαιωμένο και θέλει αντικατάσταση, στο οποίο γίνεται σχεδιαστικά και έχουν γίνει και κάποιες υπογειοποιήσεις. Σίγουρα έχουμε λύσει πάρα πολλές και σίγουρα πολλές φωτιές έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια αυστηρότητα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα σας πω, εγώ ζω στα Ρόνι και είναι τα 2/3 από το στήλον, είναι παμπάλαιοι ξύλινοι και πολλοί από αυτούς είναι ήδη έχουν γύρει. Τα καλώδια τους περνάνε δίπλα από σπίτια, δεν βλέπω καμιά κινητικότητα. Καθάρισαν οι άνθρωποι εκεί τα οικόπεδά τους, αλλά και παίρνουν μια περιοχή ενδεικτικά, έτσι, είναι πολλές περιοχές έτσι.
1: Και αν παρατηρήσετε, έχουν καθαριστεί και οι πυλώνες στην περίμετρο τους. Έχουν καθαριστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί τα στοιχεία τα ζήτησε τη Δευτέρα. Είμαστε σε συνεργασία με τους ανθρώπους που κάνουν αυτό, δηλαδή τους εργολάβους της ΔΕΗ, και στοχευμένα γίνονται και κλαδοκοπές όπου χρειαστήκε καθόλου τον χρόνο, αλλά και τώρα τους και προχθές είπα ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα με τους καθαρισμούς, πρέπει να τελειώσει εντός του Ιουνίου και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
0: Μάλιστα. Θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Πόσο έτοιμοι είστε? Γιατί είχαμε πυκνή βλάστηση, είχαμε πολλές βροχές. Αυτό σημαίνει έφλεκτο υλικό. Πόσο έτοιμοι είστε και Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, ποια είναι τα πιο κόκκινα σημεία που δίνεται?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι, όπως φαίνεται, είναι μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο ακόμα, γιατί είχαμε τις παρατεταμένες βροχές, τις όψες παρατεταμένες βροχές, οι οποίες ναι μεν ήταν ευεργετικές, αλλά δημιούργησαν πυκνή βλάση, όπως τα είπατε, η οποία είναι σε όλο το εύρος του νησιού. Από εκεί πέρα η προετοιμασία μας θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Να θυμίσω ότι έχουμε σύν 25% στα ενέργεια, δηλαδή έχουμε ένα ελικόπτερο ακόμα το οποίο εδρεύει στα Χανιά. Έχουμε 2 συν 2, ποτέ δεν είχαμε 4 ελικόπτερα μόνιμα στρατευμένα στο νησί. Θα ενισχύει ότι οι δυνάμεις, από τη διαβεβαίωση από τον Υπουργό, ότι θα ενισχύει ότι οι δυνάμεις όποτε χρειαστεί.
0: Κατά περίπτωση.
1: Είτε με μεταστάθμιση εναερίων, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ο σχεδιασμός μας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός. Το προσωπικό της προσβεστικής έχει ενισχυθεί. Οι εθελοντές μας είναι παρόν. Έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα και εκπαιδεύσεις. Και έχουμε συνεργαστεί για να συνδράμουν και αυτοί όποτε και όπου χρειαστεί. Και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς με τους Δήμους, έχω εξαιρετική συνεργασία σε όλη την Κρήτη και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Ζητάω τη συνεργασία των πολιτών. Λέω και τώρα ότι πρέπει τα καθάριστα οικόπεδα να καθαριστούν. Τα καθαρισμένα οικόπεδα τα προηγούμενα χρόνια που τάζησα στο πεδίο εγώ πραγματικά σώσαν και περιουσίες και ζωές, δεν αξίζει τον κόπο για τίποτα διαφορετικό. Πέρα από την επιβολή λόγω του νόμου, νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να γεννηθεί υπεύθυνα ώστε να έχουμε ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι όλοι μαζί.
0: Κύριε Σαφάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να το ακούσει αυτό και η ΔΕΗ και να κινηθεί υπεύθυνα. Επιμένω εγώ τώρα.
1: Η ΔΕΗ θα τα ακούσει.
0: Δεν ξέρω. Γιατί εισπράττει καλά και ζουχτερά, αλλά δεν ξέρω αν ακούει καλά.
1: Ναι, θα τα ακούσει με κάθε τρόπο. Το λέω, δεν το λέω απειλητικά, αλλά το λέω ότι, όπως το έχω πει και κατά επανάληψη στις συναντήσεις και στα ΠΕΣΟΒ και οπουδήποτε συνεργαστήκαμε, δεν υπάρχει διαφορετικός δρόμος. Πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει με το παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Σαπάκο. Καλό Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα. Ευχόμαστε από καρδιάς. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που καίει πολύ, καίει τους, όχι μόνο τους ελαιοπαραγωγούς που βιοπορίζονται, που βέβαια αυτοί είναι που πλήττονται, αλλά και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην εμπορία του ελαιολάδου, αφού φαίνεται ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, οριακά κάτω από τα 4 ευρώ στα Χανιά. Να καλωσορίσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο επιστημονικό σύμβουλο του Σύνδεσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, τον κύριο Νίκο Μιχελάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, ας πούμε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάση εμπορίου, αυτό όμως δείχνει υποχώρηση τιμών, οι οποίοι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό για την εξέλιξη της χρονιάς, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, υπάρχει ο προβληματισμός για την εξέλιξη της χρονιάς από διάφορες δυσκολίες γραφειοκρατικές κατά κάποιο τρόπο και ελληνικές κατά δεύτερο λόγο, και υπάρχει και η γενικότερη αγωνία για το τι γίνεται πλέον με την διάθεση του ελαιολάδου σε παγκόσμια και βέβαια μέσα στην παγκόσμια και στην περίπτωση της ελληνικής ελαιοκομείας της Ελλάδος. Τέλος πάντων, για την περίπτωση της παραγωγής, εν συντομία, εξελίσσεται μέχρι στιγμής καλά. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα περιβαλλοντικά ή από εξαιρετικές συνθήκες. Η άνθηση πήγε καλά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι άριστη η ανθοφορία και η καρπόδηση όπως την χαρακτηρίζουν ορισμένοι φιλολογίζοντες, αλλά είναι καλή. Τώρα το πόσο καλή θα είναι θα φανεί λίγο αργότερα, διότι τώρα την περίοδο αυτή που μόλις ολοκληρώνεται η καρπόδηση σε κάποιες περιοχές και σε άλλες βέβαια είναι πιο προχωρημένη, ίσως φτάνει και στις λεγόμενο στάδιο σκύρηση πυρήνους που αρχίζει να σχηματίζεται το λάδι, δεν είναι η καταλληλότερη περίοδος για εκτιμήσεις. Ο καρπός δεν φαίνεται. Με το μάτι από μακριά δεν μπορεί να καταλάβεις αν ένα δέντρο είναι φορτωμένο ή μη φορτωμένο και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα δείξει αργότερα, λίγο αργότερα η παραγωγή ποια θα είναι. Που εγώ εκτιμώ ότι θα είναι απλώς μια καλή παραγωγή, όχι όμως η υπερπαραγωγή όπως κάποιοι φαντάζονται. Το πρόβλημα για την παραγωγή αυτή, το κεντρικό, είναι η δακοκτονία. Από τη δακοκτονία εξαρτάται η ποιότητα, αυτό είναι γνωστό σε όλους, και επομένως είναι ένα κέριο θέμα το οποίο απασχολεί χρόνια, δεκαετίες πολλές.
0: Επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο, κύριε Μιχελάκη.
1: Όχι,
0: μπορείτε
1: επαναλαμβάνεται
0: να μας για ποιο λόγο.
1: Μα μακάρι να ήταν ένας ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι η δακοκτονία κατάντησε να είναι μια γραφειοκρατική, κατά κάποιο τρόπο έτσι θεωρείται, υπηρεσία η οποία παρέχεται, και έχουν υπησέλθει διάφοροι τεχνοκράτες, γραφειοκράτες, οι οποίοι καθένας προσπαθεί να αποκομίσει από όλη αυτή την ιστορία διάφορα ωφέλη. Από τη μια μεριά βέβαια οι κύριοι ωφελούμενοι είναι οι εταιρείες που πουλούν τα φάρμακα, οι οποίες χρησιμοποιούν τους δικούς τους τρόπους να επισέλθουν για να έχουν την προμήθεια των φαρμάκων, η οποία προμήθεια των φαρμάκων γίνεται κεντρικά, δηλαδή από το Υπουργείο, και διαμοιράζεται.
0: Να εξηγήστε μου, κύριε Μιχελάκη, επειδή εγώ είμαι αδαής και δεν έχω και ούτε μία ρίζα ελιές, εξηγήστε μου σας παρακαλώ, γιατί κάθε χρόνο έχουμε πάντα μόνο για δύο δολωματικούς ψεκασμούς φάρμακα, και δώστηκε από την αρχή, επαναλαμβάνεται. Και όχι μόνο αυτό, η περιφέρεια δεν μπορεί να προχωρήσει μετά, απορρίπτεται από το ελεγκτικό συμβούλιο η προμήθεια φαρμάκων, υπάρχουν καθυστερήσεις και τα ξέρετε καλύτερα από μένα και τα ξέρουν και οι παραγωγοί καλύτερα από μένα.
1: Αυτά που λέτε, το κάθε ένα από πίσω του σέρνει μια ιστορία, στην οποία ιστορία εμπλέκονται πάρα πολλοί, τους οποίους προφανώς και εγώ δεν τους ξέρω όλους, ούτε ξέρω ονοματικά ποιοι είναι. Τα αποτελέσματα βλέπουμε. Είπατε πριν υπάρχουν διαθέσιμα για δύο κλειδιά. Δεν είναι διαθέσιμα, είναι τα υπολείμματα, τα υπόλοιπα της περσινής καθυστέρησης. Τα δηλαδή που πέρυσι προμηθεύτηκαν όταν πλέον είχε λήξει η δακοκτονία, δεν χρησιμοποιήθηκαν και μείνανε. Υποτίθεται αποδευτευμένα. Φανταστείτε όμως σε όλες τις περιφέρειες του κράτους έχουν αποθήκες ειδικές να βάζουν τα φάρμακα μέσα με τους όρους που πρέπει κτλ. Φάρμακα είναι αυτά, όπως ήταν ανθρώπινα. Και αλλοιώνονται και χάνουν την αποτελεσματικότητά τους και χίλια δύο άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε. Ας πούμε πως είναι καλά. Υπάρχουν για δύο ψεκασμοί. Κάναμε τους ψεκασμούς αυτούς την ώρα τους. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, σημασία λέμε εμείς οι παλιοί, έχει για τη δακοκτονία η έγκαιρη εφαρμογή. Ναι. Έγκαιρη εφαρμογή είναι μια λέξη. Έγκαιρη εφαρμογή σημαίνει να χτυπήσω τους πρώτους δάκους που έχουν προκύψει από την προηγούμενη χρονιά. Τους γεννήτωρες τους ονομάζω εγώ, από τους οποίους προέρχονται οι άλλοι. Δεδομένου ότι ο δάκος πολλαπλασιάζεται, μπορεί να κάνει από 200-300 αυγά και αυτά να ξανακάμουν μετά από 20 μέρες μια άλλη γενιά, ο καθένας άλλα 200-300 και ούτω καθεξής. Φανταστείτε κάθε 20-30 μέρες ο κάθε δάκος να αναγεννάται επί 20. Θέλει μια εξίσωση μαθηματική, μια εκθετική θα βγει με δισεκατομμύρια δάκους μπορεί να παράξει ένας που ξεφεύγει στην αρχή μέχρι τα μέσα και τα τέλη της δεκοκτονίας. Άρα λοιπόν η απλή λογική, όσοι επιστήμη λέει ότι πρέπει να χτυπήσουμε τους πρώτους δάκους τους γεννήτωρες. Αν δεν χτυπήσουμε αυτούς, το παιχνίδι πλέον είναι χαμένο. Παλιάτερα, κυρία Πολύζου, κάναμε τα νέα μας νεανακό φοιτητή, γιατί μας χρησιμοποιούσαν και τότε, γιατί δεν είχε πολλούς γεωπόνους στη δακοκτονία. Οι τσεκασμοί γινόταν 1-2 γενικοί στην αρχή. Από εκεί και πέρα γινόταν μόνο το πιτσί, γιατί ελεγχόταν ο δάκος. Και πηγαίναμε και ψεκάζαμε μόνο στα σημεία που διαπιστωνόταν ότι υπήρξε δάκος, δηλαδή τις εστίες. Τώρα καταντήσαμε να λέμε πόσους ψεκασμούς έχουμε, γιατί, ποιους ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο, το πόσους και αν είναι πολλοί. Τους εργολάβους. Σήμερα γίνονται οι δακοκτονίες από εργολαβίες. Ποιος από τις υπηρεσίες. Η υπηρεσία είναι υποπτεύουσα αρχή απλά. Παρακολουθεί και υπογράφει ότι ψεκάσει τόσες φορές επί τόσα δέντρα, τόσα λεφτά δικαιούται. Άρα, να πούμε τώρα κάτι, μια ανομαλία την οποία εμείς θίγουμε ότι πρέπει να αλλάξει. Γίνονται διαγωνισμοί να ανακηρυχτούν εκτός από τα φάρμακα, εργολάβοι κτλ. Ο εργολάβος πώς αμείβεται. Αμείβεται με τον αριθμό το δέντρο που ψεκάζει επί την τιμή που προκύπτει ένα δέντρο. Άρα τι τον ενδιαφέρει, να ψεκάσει πολλές φορές. Ναι ή όχι. Ναι. Τον ενδιαφέρει λοιπόν να πάει καλά η δακοκτονία. Αν πάει καλά η δακοκτονία, τότε δεν ψεκάζει πολλές φορές. Άρα δεν θα έχει το όφελος το οικονομικό το οποίο έχει. Άρα είναι μια, πάνω το πούμε, μια ανομαλία γραφειοκρατική, η οποία τελικά δεν προωθεί την ποιότητα του ψεκασμού.
0: Είναι μια ανομαλία, με συγχωρείτε, είναι μια ανομαλία γραφειοκρατική, η οποία ευνοεί τους εργολάβους να κονομάνε. Αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι, ευνοεί τον εργολάβο να έχει δάκο.
0: Αυτό ναι,
1: τον ευνοεί.
0: Λέω. Άρα λοιπόν, να ψεκάσει περισσότερο, να στράξει
1: άρα
0: περισσότερο.
1: Άρα να ψεκάσει περισσότερο. Γι' αυτό και βλέπετε τις περισσότερες ανακοινώσεις που βγαίνουν κάθε φορά από την πλευρά των εργολάβων, οι οποίοι θέλουν πολλούς ψεκασμούς, θέλουν πολλά φάρμακα, γιατί ένα στοιχείο βέβαια είναι το φάρμακο. Δεν έχουμε φάρμακα, δεν μπορούμε να ψεκάσουμε. Και τα φάρμακα τα χορηγεί η υπηρεσία. Εμείς λέμε, κάναμε και υπόμημα, το δώσαμε στον Υπουργό Προημερών που ήρθε και στο Υπουργείο το πήγε ο κ. Πρόεδρος κτλ. Λέμε ότι δεν μπορεί να είναι μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ενός εργολάβου ο αριθμός των δέντρων και των ψεκασμών και η τιμή του δέντρου. Αλλά να μπαίνει μέσα και το αποτέλεσμα, η αποτελεσματικότητά του. Τι αποτελεσματικότητα, θα πείτε πόσα ελεγχθεί. Σήμερα ελέγχεται. Γιατί το προϊόν που παράγουν τα δέντρα καταλήγει στα ελαιοτριβία. Τα ελαιοτριβία είναι αριθμημένα, τα γνωρίζουμε, στην Κρήτη είναι 560. Κάλλιστα ελέγχονται, ήδη ελέγχουν σχεδόν καθημερινά την ποιότητα του λαδιού στις δεξαμενές που αποθηκεύεται σε αυτούς. Εμείς κάνουμε διαγωνισμούς και βραβεύουμε τα ελαιοτριβία που είχαν καλύτερη ποιότητα. Πώς τις κάναμε, κάποιες επιτροπές κάναμε δειγματοληψίες οι ίδιοι, και όσοι να στέλνει ο καθένας ελαιοτριβία στο δικό του, κάναμε δειγματοληψίες, παίρναμε λάδια, τα βάναμε στο σημείο και ξέραμε τι, λάδι, τι ποιότητα λαδιού έχει κάθε δεξαμενή. Άρα ένα στοιχείο που μπορεί να ελεγχθεί είναι η ποιότητα. Έπρεπε λοιπόν να πάρει εργολάβο κατά δέντρο, ξέρω εγώ 5 λεπτά, 10 λεπτά το δέντρο, αλλά θα πάρεις άλλα 10 ή άλλα 15, αν το ελαιόλαδο που θα παράξει η περιοχή που ψεκάζει έχει οξύτητα που είναι ποιοτικό στοιχείο τόση. Βγαίνει δηλαδή από τη μέση το στοιχείο της αποτελεσματικότητας για την αμοιβή του. Δηλαδή βάνεις ένα και του λες ψέκαζε, και όσο περισσότερο κακά κάνεις τη δουλειά σου, τόσο περισσότερα λεφτά θα πάρεις. Αυτό επισημαίνω από πλευράς γραφειοκρατικής.
0: Είστε πολύ ξεκάθαρος νομίζω.
1: Αγραφειοκρατικής και από την άλλη μεριά, ότι εμείς λέμε κάποια πράγματα και λέμε, καταλήγουμε, χρειάζεται πλήρης αναδιοργάνωση της δακοκτονίας. Το σύστημα που έχει καταλήξει εδώ
0: είναι
1: από τα παλιά συστήματα θέλει πολλά. Δεύτερον, γιατί να γίνεται η προμήθεια των φαρμάκων κεντρικά από τα υπουργεία? Μήπως τα φάρμακα χρειάζονται σε όλη την επικράτεια την ίδια ώρα και την ίδια μέρα? Η Κρήτη προηγείται 1,5 μήνα στην προημότητα από τη Θεσσαλία και από τη Βόρεια Ελλάδα. Θέλει ψεκασμού πολύ νωρίτερα. Εσύ θα μας, πρέπει να βάλεις όλη την Ελλάδα στο ίδιο, στην ίδια γραμμή και να λες κάνω ένα διαγωνισμό για όλους, γιατί θα επιτύχω, λέει, καλύτερη τιμή με ένα διαγωνισμό. Φαίνεται ότι ο έρωτας, εντός εισαγωγικών, να κάνει τις κεντρικούς διαγωνισμούς στο κράτος, είναι κάτι το οποίο επιθυμούν οι γραφειοκράτες. Όποιος θέλει μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Γιατί το επιθυμούν και γιατί το κρατούν με τα δόντια τόσα χρόνια. Και μάλιστα εφτάσανε στο σημείο την περιφέρεια Κρήτης που ήρθε εδώ πέρυσι, που τελειώσαν τα φάρμακα και πήγαινε με δικά της χρήματα η περιφέρεια από άλλο μπάτζετ να πάρει φάρμακα συμπληρωματικά για να ολοκληρώσει τους ακαρμούς, γιατί τα κρατικά τελειώσανε. Και δεν της επέτρεψε το ελεκτικό συνέδριο. Εμπήκε και το ελεκτικό συνέδριο στο χορό, που επί τόσα χρόνια ενέκρινε πιο πριν από την περιφέρεια να παίρνει φάρμακα, αλλά δεν άρεσε, φαίνεται, σε μερικούς προς τα πάνω. Αυτό το συμπέρασμα μου λένε εμένα οι αγρότες. Δεν άρεσε αυτή η ενέργεια. Δεν πρέπει να αφήνουμε και την περιφέρεια να μπαίνει στη μέση. Άρα βάλουμε το ελεκτικό συνέδριο και κόβει την περιφέρεια. Απαγορεύεται η περιφέρεια να αγοράζει φάρμακα. Δηλαδή είναι πράγματα λίγο εξωφρενικά, τα οποία όσοι τα σκέφτονται να λένε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον δάκο ή να τον προωθήσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αρχίξαν τους ψεκασμούς τώρα, αυτές τις ημέρες, αρχίξαν οι πρώτοι ψεκασμοί. Τι χρόνο έχουμε τώρα, 20 Ιουνίου, τόσο τα λοιπά. Λέγαμε εμείς και τα παλιά, οι παραδόσεις εδώ, η ιστορία επί δεκαετίες, ότι στα μέσα Ιουνίου, μάλιστα 14 Ιουνίου, την ημέρα του Αγίου Ελισαίου, σημαδιακά είχε καθοριστεί ότι βλέπαμε ότι ο δάκος σε κάποια χωριά όπως το Ζυμπραγού είχε κάνει προσβολές. Άρα είναι δεδομένο ότι στα μέσα Ιουνίου είχε προσβολή. Η προσβολή για να γίνει και να φανεί, να τη δει κάποιος παρατηρητής, έχει γίνει τουλάχιστον 15 με 20 μέρες νωρίτερα. Άρα υπήρχαν δάκοι 15 μέρες νωρίτερα, δηλαδή από τις 1 Ιουνίου. Έπρεπε λοιπόν ο ψεκασμός να έχει ολοκληρωθεί στις 1 Ιουνίου. Και όχι στις 20 Ιουνίου. Στις 20 Ιουνίου που ψεκάζομαι τώρα, η πρώτη γενιά έχει γίνει. Πού βρίσκονται οι ελιές, ο δάκος ξέρει να τις βρει. Θα πάει στην κορφή του δέντρου, θα πάει σε δέντρα καλά και τα λοιπά που έχουν λίγους καρπούς και θα βρει να γεννήσει τα πρώτα του αυγά. Άλλο το εμείς δεν τα βλέπουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας παρατηρητής και καλός γεωπόνος ότι και να είναι να πάει να κάνει μια βόλτα σε ένα λιόφτο και να δει δάκους προβεβαιωμένους. Δεν θα τους δει αυτή την περίοδο, γιατί είναι λίγοι. Δεν θα τους δει με το μάτι. Ο δάκος όμως τους βρίσκει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Έχει το μειονέκτημα, το φυσικό, βιολογικό μειονέκτημα, ότι γεννά μόνο στον καρπό της ελιάς. Δεν μπορεί να γεννήσει στο σταφυλί, στο ροδάκινο και σε άλλους καρπούς όπου γεννούν άλλα έντομα. Αλλά έχει την ικανότητα να μαντέψει, να βρει, να ανοιχνεύσει από μακριά που υπάρχει καρπός για να αφήσει τα αυγά του. Το έχει και αυτό στο πλεονέκτημά του. Και από εκεί πέρα το αξιοποιεί. Και γι' αυτό λοιπόν ο δάκος δεν ξοφλείται. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα σωρό ψέκα στους ελαιώνες λόγω του είναι δύσβατη, γιατί είναι στο βουνό, γιατί δεν μπορούμε να πάμε, γιατί τώρα ψεκάζουμε μόνο με το τρακτέρ, παλιότερα ψεκάζαμε με την πλάτη. Χίλια δυο έχουν ανακατευτεί και η δακοφθονία πλέον μάλλον αποτελεί μια φράση, μια λέξη η οποία δεν έχει αντίκρισμα.
0: Κύριε Μιχαλάκη, υπάρχει εναλλακτική?
1: Υπάρχει εναλλακτική η αναδιοργάνωση πλήρως της δακοφθονίας, να γίνει η προμήθεια των φαρμάκων από τις περιφέρειες, να κατανεμηθεί στις περιφέρειες και η ευθύνη και τα χρήματα και εν πάση περιπτώσει όλη η διαδικασία. Οι άνθρωποι που την ενεργούν εδώ στην Κρήτη και πανεπιστήμια έχουμε και ιστιτούτα έχουμε, τα στοιχεία εμείς τα έχουμε. Δεν έχει η κεντρική υπηρεσία στην πλατεία Βάθης. Εμείς εδώ οι συνάδελφοι που εργάζονται και εγώ όταν ήμουν παλιότερα, τα έχουμε τα στοιχεία και τις θερμοκρασίες και τις υγρασίες και του δάκου την κυκλοφορία.
0: Και γνωρίζετε όλες τις ιδιαιτερότητες και τις περιοχές, είναι τελείως διαφορετικό.
1: Είναι τι ιδιαιτερότητα? Η ιδιαιτερότητα είναι, ο ψεκασμός είναι η Κρήτη, 25% καταλαμβάνει την επιφάνειά της από ελιές. Άρα η Κρήτη είναι μια περιφέρεια. Οι κλιματικές συνθήκες είναι περίπου όμοιες με μικρές διαφορές. Διαφέρουν οι κλιματικές συνθήκες της Κρήτης από τις κλιματικές της Μακεδονίας και εν πάση περιπτώσει της Θεσσαλίας και τα λοιπά. Επομένως δεν έχουμε διαφορές στο επίπεδο της Κρήτης μεγάλες. Υπάρχουν, αλλά είναι απειροελάχιστες. Από εκεί πέρα λοιπόν, μπορούσε κάλλιστα η περιφέρεια να την κάνει και τα κοφτένια. Δεν την αφήνουν, δεν την επιτρέπουν. Μία μανία, ένας έρωτας των κεντρικών υπηρεσιών να κρατάνε τα βασικά πτυχία της λακκοκτονίας, που είναι κλειδιά για την επιτυχία της, δύο πράγματα. Την προμήθεια των φαρμάκων και τις προσλήψεις προσωπικού. Τώρα δεν έχουν και μεγάλη σημασία οι προσλήψεις, γιατί προσωπικό δεν βρίσκεται εύκολα, αλλά παλιότερα ξέρετε η πρόσληψη προσωπικού ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα κέριο θέμα για το οποίο ενδιαφέρονται οι πάντες και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα λοιπόν κρατάει αυτά τα δύο σημεία και λέει ΑΣΕΠ, με το ΑΣΕΠ να προσλαμβάνουμε κάθε χρόνο τους τομέαρχες, αφού δεν βρίσκουμε, αφού τους ψάχνουμε, θέλουμε και ΑΣΕΠ από πάνω να τους ψάχνει. Και να κάνουν αιτήσεις και να περνούν οι αιτήσεις από κόκκινα και χίλια δύο και να περιμένουν. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν προσληφθεί ακόμα οι τομεάρχες αυτοί. Άρα γίνει και ο πρώτος σεκασμός με ευθύνη 2-3 ανθρώπων σε κάθε διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης. Μπορούν να παρακολουθήσουν εκ των πραγμάτων 2-3 άνθρωποι παλιοί γεωπόνικοι που έχουν και ένα σωρό άλλες δουλειές την εκτέλεση των ψεκασμών και να επιβλέψουν και να επιβάλλουν και πρόστιμα που επιβάλαμε παλιότερα. Δεν μπορούν. Άρα γίνεται πλημελός ο ψεκασμός. Δεν γίνεται στην ώρα το ψεκασμός. Από εκεί πέρα περιμένουμε αποτελέσματα. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα. Και εγώ που γράφω μερικές φορές και στις εφημερίδες κτλ., καταλήγω ότι μόνο οι καύσονες, όταν έρθουν, που είναι βέβαια κάποιες περιπτώσεις που έχουν δυσμενή αποτελέσματα άλλα, αλλά είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος.
0: Κύριε Μιχελάκη, λοιπόν, επειδή και ορθά εστιάσαμε στο δάκο, ραντεβού την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε και για το χρηματιστήριο του Ελαιολάδου. Διότι πρέπει να
1: το χρηματιστήριο του Ελαιολάδου είναι μια άλλη ιστορία, η οποία πραγματικά είναι πολύ πιο σοβαρή από το δάκο. Γιατί ο δάκος λύνεται. Αν θέλει το κράτος να το λύσει, τον δίνει μέσα σε ένα-δύο μήνες, κάνει νέο νομοσχέδιο, παίρνει αποφάσεις κτλ. Εκείνο που είπατε τώρα είναι πολύ πιο σοβαρότερο. Αυτή τη στιγμή εγέμισε ο κόσμος ελιές γύρω μας. Δεν είναι πια τα κράτη τα μεσογειακά όπως ήταν παλιότερα. Τώρα έχουν πάρα πολλούς ελαιόλαδες, μεγάλες ποσότητες λαδιού. Απ' την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η σεβαστή Ευρωπαϊκή Ένωση που μας φροντίζει και μας προσέχει τόσο πολύ, τι κάνει? Επιτρέπει στους βιομήχανους της Ευρώπης να εισάγουν αβασμολόγητα λάδια από άλλες χώρες χαμηλού οικονομικού επίπεδου που έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό, από την Τινησία, από την Τουρκία παρατύπωση και παρανόμως, αλλά αυτά δεν ακούγονται ούτε φαίνονται. Και από εκεί πέρα λέει,
0: επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θέλω να έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε, κύριε Μιχελάκη, θα
1: λοιπόν,
0: σας αναπλήσω μέσα στην εβδομάδα
1: να βγούμε
0: να τα πούμε,
1: να διαμαρτυρηθούν ήδη οι αγρότες. Το να τα λέμε εμείς, τα λέμε, αλλά εν πάση τόση είναι επαψερόντα.
0: Από ό,τι είδατε και που ξεσκόντα και σε πρωτοφάνειες εποχές, παραμονές Χριστουγέννων και καλοκαίρι, το ίδιο που τους κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχελάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες εσάς στην Ανατολική Κρήτη. Να περάσετε όμορφα και με ασφάλεια το τρίμηνο σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Όλο ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιερα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 Ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως του αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Κοντά στα 71 δολάρια κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά ανά αλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Ο Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι όμορφα είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως τα λες. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και αν θέλετε εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη,
1: είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί αν και τελειώνει ο Ιούνιος η επικαιρότητα καλά κρατεί.
0: Ακμαία.
1: Βέβαια.
0: Να σας πούμε
1: δεν πάει διακοπές.
0: Ότι και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης της μετεωρολογικής. Ο υδράργυρος θα φτάσει εδώ στην Αττική τους 33-34 βαθμούς Κελσίου, τους 35 θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη, τους 36 τοπικά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα Ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, στη Θεσσαλία ίσως και 37 βαθμούς. Αυτή την ώρα, για να έχετε έτσι μια εικόνα πως έχει κατάσταση, η θερμοκρασία εδώ έξω από το στούντιο στην Αγία Παρασκευή είναι 27 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. 27 βαθμούς ο υδράργυρος.
1: Και αυτή την ώρα έχει κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει. Είναι καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο έχουμε από την Ιερά Οδό μέχρι και, την είσοδο για Χαρνών. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, και στη Μπλεκ Εντίας, και έχουμε και στην Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Σας λέγαμε νωρίτερα ότι η ενδοοικογενειακή βία άλλαξε πίστα με ένα περιστατικό που είχαμε χτες στη Λάρισα και εξοκάρει όλη την Ελλάδα.
1: Έχουμε μάλλον την Ελπίδα Κουτσογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερο για αυτό το
0: απίστευτο.
1: Απίστευτο περιστατικό. Κάποιος να κακοποιεί μια γυναίκα, την πρώην σύζυγό του.
0: Σε ζωντανή σύνδεση, απευθεία σύνδεση, και να απειλεί και να την κάψει ζωντανή.
1: Ελπίδα, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Ελπίδα, καλημέρα.
2: Σε ζωντανή σύνδεση του ίδιου.
1: Ναι. Έκανε μετάδοση. Έκανε live μετάδοση ο άνθρωπος.
0: Τι διαστροφή.
1: Αν μπορώ να το πω άνθρωπο.
0: Τι διαστροφή.
2: 50 ετών. Είχε, λένε οι πληροφορίες, περιοριστικά μέτρα στην επικοινωνία με τη σύζυγο για τα παιδιά του. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Φαντάζομαι και να μην είχε.
2: Ναι. Οπότε πήρε ένα πιτόνι και ένα με βενζίνη, με έφλεπτο υλικό τέλος πάντων, και ένα τσεκούρι, και πήγε στο σπίτι της σύζυγου του και σε live streaming απειλούσε ότι θα τα κάψει όλα. Ζητούσε να έρθει να πάει στο σπίτι η εισαγγελική λειτουργή που έλαβαν τη συγκεκριμένη απόφαση, η δικαστική λειτουργή που έλαβαν τη συγκεκριμένη απόφαση. Πήγε διαπραγματευτής από την πλευρά της αστυνομίας. Φέρεται σε κάποια βίντεο να δικά του. Φέρεται να τη ζητάει να μετακινείται από το σπίτι στη βεράντα, τέλος πάντων σε διάφορους χώρους του σπιτιού. Το έκανε η σύζυγος με ψυχραιμία αξιοθαύμαστη, είναι η αλήθεια, και τέλος πάντων από την πλευρά της αστυνομίας κατάφεραν να λήξουν αυτή την ιστορία ανέμακτα. Σε ό,τι αφορά το σωματικό κομμάτι της ιστορίας, βέβαια ψυχολογικά φαντάζομαι ότι
0: ελπίδα μου, αν έχει γίνει γνωστό, να ρωτήσουμε, δηλαδή κατάφεραν, μπήκαν στο σπίτι και τον ακινητοποίησαν ή παραδόθηκε, πώς έχουμε μάθει λεπτόμενο.
2: Ακόμα δεν έχω καταφέρει ακόμα να το αποσαφηνίσω, να το εντοπίσω τέλος πάντων σε επίπεδο ρεπορτάζ. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι θα οδηγηθεί.
0: Ό,τι έληξε. Ό,τι έληξε.
2: Ακόμα να το αποσαφηνίσω, να το εντοπίσω τέλος πάντων σε επίπεδο ρεπορτάζ. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι θα οδηγηθεί.

0: να τη ζητά να μετακινείται μέσα στο σπίτι. Να έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και διαπραγματευτής να προσπαθεί να, τέλος πάντων, να λήξει την κατάσταση όσο το δυνατό πιο ήσυχα. Ήσυχα εννοώ να μην κάνει κακό στη σύζυγό του.
1: Και να
0: μετακινείται αυτή η γυναίκα και ο ίδιος να τραβάει. Να κάνει live streaming μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά του.
1: Εδώ έχει αλλάξει πίστα, έτσι. Εδώ η ιστορία είναι αυτή είναι.
0: Αυτό. Ναι. Είναι σε άλλο επίπεδο πια.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
2: καλημέρα.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό ρεπορτάζ. Όπως έχουν αλλάξει και τη ζωή μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλάζει και πίστα όσον αφορά την κακοποίηση. Τι να πω.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που σαστίζεις, δεν να πεις κάτι.
2: Πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη διαστροφή, η κακία, δεν ξέρω τι.
1: Αρχή είπαμε, ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος είναι αυτό του ανθρώπινου μυαλού.
2: Έτσι είναι, βεβαιώνεται συνέχεια αυτό που λες.
1: Λοιπόν, Γιάννης Καζούλης, καλημέρα. Κάθε μέρα σας ακούω, λέει, να λέτε ότι ακούγεστε ως τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στη Νότια Ρόδο σας ακούμε μόνο από το ίντερνετ. Θα το δούμε το θέμα.
2: Καλά κάνεις και μας στέλνεις το μήνυμα για να το δουν οι τεχνικοί μας και να το λύσουν, Γιάννη.
1: Στην υπόλοιπη Ρόδο όμως ακούγόμαστε κανονικά. Καλημέρα στο Σπύρο. Γεια σου Σπύρο. Μεγάλη ήττα, λέει, του Ισραηλινού λόμπι στη Νέα Υόρκη, καθώς όλοι οι υποψήφοι που στήριξε ο Ζόραν Μαμντάνι επικράτησαν τον αντιπάλων τους στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στο Γιώργο το Βάρδα από την Καβάλα, λέει, νέο ΠΚΠ βλέπουμε τους λαγοκέφαλους. Φτύσ' τον κόρφο σου Γιώργο, και γιατί κάτι τέτοιες σκέψεις. Κάτι τέτοιες σκέψεις έχουν περάσει από τα μυαλά διαφόρων.
2: Θα τα αποφύγουμε τώρα. Είναι όλα στην. Ηλεκτρονικά γίνονται όλες τις δηλώσεις.
1: Μας στέλνει και κάτι.
2: Λέω εγώ τώρα.
1: Καλά τα λες εσύ. Μας στέλνει και κάτι τέλειες φωτογραφίες. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Από παραλίες της Καβάλας. Την οποία πολύ αγαπάμε. Ελάτε, λέει, να κάνουμε καμιά βουτιά να δροσιστούμε. Μακάρι. Πού τέτοια τύχη όμως τώρα εμείς. λέει.
2: Διαβάζω το μήνυμα του Μιχάλη τώρα, εγώ γι' αυτό γελάω. Το αμέσως από κάτω μήνυμα, το οποίο το ίδιο είναι για τους λαγοκέφαλους. Ελπίζω να μην διαβάσουμε ειδήσεις για λαγοκέφαλους στον Ψιλωρίτη.
1: Πολύ καλό.
2: Πάρα πολύ καλό.
1: Ο κύριος Παπούλιας λέει: σε ό,τι αφορά τους σεισμούς, είναι κάπως αναμενόμενο, καθώς η Αφρική χωρίζει όλο το τεκτονικό σύστημα και διαταράσσεται. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Για τους σεισμούς κάτω. Ναι, εντάξει.
2: Θα λύσουμε και τις δικές μας και τις δικές σας.
1: Ο Φώτης σου απαντάει: ο λαγοκέφαλος ελληνικές θάλασσες μπορεί να φτάσει σε μήκος 110 εκατοστά, δηλαδή ένα μέτρο και 10 εκατοστά.
2: Σε βάρος μέχρι και 7 κιλά.
1: Σε βάρος μέχρι και 7 κιλά.
2: Μας το απάντησε και ο κύριος Πρωτοψάλτης, που ότι συνήθως είναι από 1,5 μέχρι 2 κιλά. Αυτή που είναι σε ελληνικές θάλασσες μπορεί να φτάσει και μέχρι 9 μας, είπε ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Ο Δημήτρης λέει: παιδιά, στο YouTube υπάρχουν βίντεο με κάτι θηρία λαγοκέφαλους 5 κιλών και βάλε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μη συναντηθώ στη θάλασσα μόνο μαζί του. Αυτό έχω να πω. Νίκος Ανδρετάκης.
1: Για πες.
2: Ο πολιτιστικός πολιτισμός των κυβερνώντων φαίνεται με τη συμπεριφορά τους στους χαμηλοσυνταξιούχους των 350 και 400 και 450 ευρώ.
1: Πού?
2: Που δεν. Εδώ μου το κόβει το μήνυμα.
1: Ναι, δεν τους φτάνουν στα φάρμακα και το ρεύμα, τις μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες των χαμηλόμισθων. Είναι μεγάλο το μήνυμα.
2: Ναι, πολύ, αρκετά.
1: Σε αυτούς, λέει, βλέπουμε τάχα με ευαισθησίες, ενώ τρέχουν και προεξοφλούν δάνεια. Θα μπορούσαν να δώσουν λιγότερα στους τραπεζίτες, αλλά αυτή είναι η επιλογή μπουρουμπούρου. Είστε συνένοχοι όταν ευλογείτε τέτοιες πολιτικές. Συγγνώμη, αναφέρεται στη ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Αυτή δεν ευνοεί τους τραπεζίτες, τους δανειολήπτες ευνοεί. Και μάλιστα τους ανθρώπους, τους. Χτυπημένους από την οικονομία και την οικονομική κρίση και τους φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Μάλλον κάπου τα έχεις μπερδέψει, αδερφέ Νικόλα.
2: Μάλιστα είχαμε σκεπτικισμό από τις τράπεζες και κάποιες αντιδράσεις μέχρι να ανακοινωθεί και να γίνει νομοθετική ρύθμιση.
1: Καλημέρα στη Χρυσή τη Σιδηροπούλου. Κάτσε, λέει, το My Point είναι φυσικά σημεία εξυπηρέτησης που θα γίνουν και όχι πλατφόρμες. Επέσταρε Χρυσή, κάτσε, πάρε μας τον Κώστα τον Τζάβαλο να μας
2: τα πει. Ναι, να μας τα πει αναλυτικά, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Το είπαμε από την αρχή, δηλώσαμε μπερδεμένοι.
1: Πέτρος Πλακιάς, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Δεν βλέπουμε να γίνεται αυτό που λες, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα και συγχαρητήρια, λέει, στα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες και σε αυτά που πέρασαν και σε αυτά που δεν πέρασαν. Η ζωή δεν τελειώνει, βεβαίως, έτσι είναι.
2: Η ζωή είναι μπροστά, ίσα-ίσα. Το λέμε κάθε φορά, αλλά η ζωή είναι μπροστά τους. Είναι δική τους και μπροστά τους. Στην Έλενα μας στέλνει τις καλημέρες τους. Στον Αθανάσιο, και ο Αθανάσιο μας στέλνει τις καλημέρες.
1: Γεια σου.

0: Αθανάση, καλημέρα.
1: Ο
0: Γρηγόρης, φίλος λατρεμένος, ο Γρηγόρης Οξτοδούλου. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη μας. Καλημέρα στο Βασίλη το Γεωργάτο. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Ο Στέφανος, ο οποίος στέλνει επίσης την καλημέρα του.
1: Στην κυρία Παλιαρούτα.
0: Ναι.
1: Η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών δεν είναι η κυρία Παλιαρούτα. Τους να τη στέλνει σε κάποια άλλη.
0: Τώρα τις άδειες από τη σημαία, οι άδειες από τη σημαία λέει γίνονται μόνο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλά. Καλά. Και στο όνομα σου μας στέλνει καλημερούδια. Πάμε γρήγορα και στους φίλους μας, στους γκρούπις μας που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook, Σπρινές Διαδρομές.
1: Γιατί έχουμε τον Κώστα Τσάβαλο που περιμένει να μας εξηγήσει τι είναι το My Point.
0: Το My Point. Έχουμε κι εμείς κάτι απορίες πρωί-πρωί.
1: Εσύ ξεκινά, από σένα ξεκινά.
0: Εγώ φταίω για όλα. Εγώ φταίω για τα πάντα, ναι. Είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Ευγενία. Θα ξεκινήσω από την Ευγενίτσα, γιατί είναι η πρώτη που μας στέλνει την ευχούλα της και την καλημέρα της. Στον Νίκο τον Καλία, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στην Ποθητή τη Βάλβη, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τη Ρούλα τη Λάβα και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Ο Γιάννης μας στέλνει και μια ωραία φωτογραφία από το AI με ένα ψαρά που έχει πιάσει. Έχει γεμίσει όλη τη βάρκα του με λαγοκέφαλους.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όπως σας το είπαμε, έχουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας εξηγήσει ακριβώς τι είναι αυτή η νέα πλατφόρμα. Κάθε μέρα.
0: Ναι, πλατφόρμα. Είναι φυσικό σημείο, σου λέει
1: φυσικό
0: η γυναίκα.
1: Σημείο, ναι.
0: Το My Point.
1: Ωραία, το διορθώνω. Τι είναι το My Point?
0: Τι είναι το My Point, ρε Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους κρατές μας. Ουσιαστικά είναι νέοι χώροι όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση, υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο.
0: Τύπου ΚΕΠ δηλαδή. Τύπου ΚΕΠ.
2: Ακριβώς. Έχουμε ένα ΚΕΠ της εφορίας. Και μη μάλλον θα λέγαμε καλύτερα, έχουμε πλέον τις εφορίες, χτίζονται οι εφορίες του μέλλοντος. Λόγω της ψηφιακής εποχής, της πλήρους ψηφιοποίησης όλων των φορολογικών διαδικασιών, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά λοιπόν, είναι απαραίτητη και οι κατάλληλοι χώροι για να καθοδηγούν, να εξυπηρετούν τους φορολογούμενους. Όπου εκεί μπορούν να έχουν υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη, και πριν φτάσουν σε αυτό το σημείο, χωροταξικά, να το πω έτσι διαφορετικά, έχουμε τρία σημεία. Πρόκειται για την πρώτη ζώνη, που σε κάθε χώρο θα είναι ένας κοινόχρηστος χώρος υποδοχής με υπολογιστές και εκτυπωτές, όπου οι πολίτες εκπαιδεύονται και διεκπεραιώνουν μόνοι τους τις ψηφιακές τους αιτήσεις, χωρίς τη βοήθεια δηλαδή υπαλλήλων. Στην δεύτερη ζώνη μετά έχουμε σταθμούς εργασίας με υπαλλήλους για πιο σύνθετα ζητήματα, παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών, έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών, και υπάρχει και η τρίτη ζώνη, όπου εδώ έχουμε ένα χώρο εσωτερικής επεξεργασίας ουσιαστικά και διεκπαιρέωση ετοιμάτων χωρίς άμεση επαφή με το κοινό. Είναι απομονωμένος αυτός ο χώρος, όπως είδαμε και στο πρώτο σημείο που το επισκεφθήκαμε στο Χολαργό την περασμένη εβδομάδα. Χθες έγιναν τα εγκαίνια στον Κεραμικό, το δεύτερο My Point.
0: Και όπου, λοιπόν, πόσα τέτοια θα έχουμε, Κώστα, πόσα τέτοια σκοπεύουμε?
2: Θα γίνουν 15 μέχρι τέλος του έτους.
0: Και πού θα μπορεί να πηγαίνει, δηλαδή πού θα ξέρουμε, σε ποιο...
1: Στην Αττική, στην Ελλάδα. Στην Αττική, 15.
2: Ξεκινάμε από την Αττική, ξεκινούμε από την Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα φτάσει και όπου υπάρχουν φορείες, δηλαδή ουσιαστικά σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας.
0: Και πού θα ξέρουμε σε ποιο μπορεί να πάει ο καθένας, ας πούμε?
2: Όπως έχουμε μάθει τις εφορίες. Όπως για παράδειγμα τώρα στο Χολαργό, στον Κεραμικό, και σιγά σιγά θα μαθαίνουμε.
0: Όχι, άλλο λέω. Ότι ας πούμε, εάν κάποιος μένει στην Αγία Παρασκευή, θα πηγαίνει στο Χολαργό, θα το ξέρει. Δηλαδή, θα υπάρχουν περιοχές ευθύνης.
2: Ναι, το πιο κοντινό σημείο. Δηλαδή, σιγά σιγά χωροταξικά θα δουν που υπάρχουν οι περισσότερες ανάγκες, που είναι φορείες μεγάλες με κίνηση, Καλλιθέα.
1: Άρα δεν ισχύει, πάω στον Κεραμικό για μια δουλειά, θα μπω και στο MyPort να κάνω τις δουλειές μου?
2: Ισχύει
1: και αυτό.
2: Βεβαίως, όπου βρεθείς, αν βρεθείς σε κάποιο τέτοιο χώρο και έχεις κάποια, χρειάζεσαι κάποια εξυπηρέτηση, μπορείς να το πράξεις.
0: Μήπως αργήσανε λίγο να το κάνουν αυτό, Κώστα? Δηλαδή, θέλω να πω, τόσο καιρό μας έλεγαν ότι όλα θα τακτοποιούνται με mail, με ηλεκτρονικά, με τηλεφωνικά, είχαν και τον αριθμό της ΑΔΕ.
1: Και τελικά υπάρχουν κάποιες
0: προσπάθειες. Και τελικά υπάρχει ανάγκη για φυσική παρουσία των ανθρώπων, ας πούμε.
2: Πάντα θα υπάρχει φυσική παρουσία ανάγκη για φασιστική παρουσία, ειδικά σε φορολογικά ζητήματα. Εγώ τουλάχιστον αυτό
0: πιστεύω,
2: και γιατί η ψηφιοποίηση αφορά όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν όλοι να την υπηρετήσουν.
0: Έτσι είναι.
1: Το πρώτο και το δεύτερο, υπάρχουν κάποια σύνθετα προβλήματα τα οποία δεν μπορείς ψηφιακά να τα λύσεις. Πρέπει να είσαι σε κατηδίαν επαφή με κάποιον υπάλληλο να έρθεις.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και οι παραδοσιακές φορείες, όπως τις ξέρουμε μέχρι τώρα, σιγά σιγά ήδη έχουν συγχωνευτεί τόσες, άλλες έχουν κλείσει. Το γνωρίζουμε άλλωστε που έχει χρειαστεί να εξυπηρετηθούμε και έχουμε χάσει τις παλιές εφορίες, έχουν συγκεντρωθεί σε κομβικά σημεία όπου υπάρχουν και περισσότεροι άνθρωποι και χρειάζονται και μεγαλύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πω ότι με την έναρξη των My Point 2 μέχρι τώρα η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση την καθημερινή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Δεν μιλάμε μόνο για πολίτες, μιλάμε και για τα νομικά πρόσωπα, για τις επιχειρήσεις. Θα λειτουργούν αυτά τα σημεία συμπληρωματικά με το κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων και ουσιαστικά το ΜΑΙ 1521, που είναι ο τετραψήφιος αριθμός, όπου χιλιάδες αιτήματα είχαμε ειδικά στην αρχή καθημερινά. Τώρα έχουν μειωθεί σιγά σιγά από ό,τι μας έλεγε και ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ο Γιώργος Πιτσιλής. Κρεμούν κάπου 15.000 αιτήματα ακόμα, είχαν ξεκινήσει με 150.000. Τέλος πάντων, πλέον υποτίθεται ότι έχουμε σύγχρονα εργαλεία.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία τα προβλέπει και το αναφερμένο στρατηγικό σχέδιο και το επιχειρησιακό σχέδιο το φετινό της ανεξάρτητης αρχής, να προχωρήσουν όλα αυτά. Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι πάρα πολλές αυτές που λειτουργούν σταδιακά, από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας για παράδειγμα έκδοσης πράξεων και κοινοποίησης βέβαια πράξεων προσδιορισμού φόρου για τις μεταβιβάσεις κεφαλαίου, για τα ακίνητα, για το ΦΠΑ. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Μάλιστα,
2: δηλαδή
1: μάλιστα.
2: Όλα ψηφιοποιούνται ουσιαστικά, γι' αυτό και απαιτείται, χρειάζονται αυτά τα σημεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών για να μην ταλαιπωρούνται.
0: Αυτά τα 15 πότε θα γίνουν, Κώστα μου, είπαμε.
2: Μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνουν 15 σημεία.
0: Και πότε θα ανακοινωθούν, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πότε θα ανακοινωθούν,
2: κάθε φορά που είναι τύπο κάποιο κέντρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται τα κτίρια.
0: Να.
2: Για παράδειγμα, στο Γολαργό που επισκεφτήκαμε, πρόκειται για ένα ανοικιασμένο κτίριο. Δεν είναι κτίριο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Και να είναι και ο κατάλληλος χώρος. Εννοώ τα απαραίτητα τετραγωνικά που χρειάζονται, η διαμόρφωση μετά να γίνει.
1: Ναι,
2: είναι κανονικά καταστήματα δηλαδή.
1: Γιατί φανταστήκαμε ότι στις παλιές εφορίες μπορεί να γίνει, αλλά είναι νέα καταστήματα. Είναι κανονικά καταστήματα. Μάλιστα.
2: Για αυτά. Είναι για φορολογικά θέματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
2: Αυτά είναι τα βασικά και θα δούμε τώρα πώς θα σε ποια σημεία τα επόμενα σημεία θα ανακοινώνονται σταδιακά από την ανεξάρτητη αρχή που θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα.
1: Ετοιμάστε να επισκεφθούμε, μα είπα.
0: Εντάξει,
1: και αν πεις και δεν σε αφήνουν να βγεις.
0: Νομίζω ότι ήταν αναγκαίο αυτό το
1: πράγμα. Βέβαια.
0: Δεν θα έχει τη μορφή της παλιάς εφορίας, είναι προφανές, έτσι. Θα είναι κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Δηλαδή θα πηγαίνεις και θα ρωτάς, θα ζητάς διευκρινήσεις κλπ. Πώς γίνεται στα ΚΕΠ, κάτι τέτοιο, ε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν θα είναι.
1: Είναι για τα θέματα
0: για
1: που
0: έλεγχο,
1: μιλάμε για τα απλά.
0: Γίνεται...
1: Ναι, δεν μιλάμε για τα απλά θέματα τα οποία ο λογιστής τα φέρνει σε πέραση ή εσύ κάνεις μια δήλωση.
0: Ή δεν θα είναι σημεία ελέγχου. Παίρνω τα βιβλία και πάω να μου τα ελέγξουν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά είπαμε, θα γίνονται ψηφιακά. Αυτό θα είναι σημεία εξυπηρέτησης πολιτών. Αυτό. Λοιπόν, ενδιαφέρον.
1: Ναι, okay. Πολύ, πολύ.
0: Και καλώς τους και ας αρχίσαν, εγώ θα πω. Λοιπόν, 9 και 27 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε, έχουμε και άλλα μηνύματα συνεχώς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η Έλενα από Θεσσαλονίκη. Λέει στην Έλενα, η Έλενα στην Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε My Point. Ναι, θα γίνει όπως άκουσες.
1: Φαντάζομαι θα γίνει, ναι.
0: Θα γίνει. Ενευθέτω χρόνο, πώς το λέμε. Ναι.
1: Σιγά σιγά.
0: Τα ΚΕΠ δεν είναι αρμόδια ούτε για πιστοποίηση οικογενειακής κατάστασης και λοιπά. Είναι δουλειά του Υπουργείου και της εφορίας. Ναι. Ναι. Η οικογενειακή κατάσταση σωστή.
1: Ηλεκτρονικά δεν τη βγάζουμε.
0: Ναι.
1: Ηλεκτρονικά δεν τη βγάζουμε την οικογενειακή κατάσταση και πολύ γρήγορα σε σχέση με
0: παλιά. Καλημέρα στην Ευαγγελία την Ψυχογιού. Κωνσταντίνα, εκπληκτικές φωτογραφίες. Πού ήσουν, Κωνσταντίνα, μας έλειψες. Μας έλειψες, ελπίζουμε να είσαι καλά. Και μας στέλνει τις τέλειες φωτογραφίες από το Ξυλόκαστρο.
1: Τέλεια.
0: Και ο Στέφανος μας στέλνει φωτογραφία για τα φωτοβολταϊκά. Ναι, περιμένουμε ακόμα και εμείς να ακούσουμε τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά. Η κυρία Παλιαρούτα τι κάνει
1: με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ε?
0: Από εβδομάδα, ε? Εντάξει, βιαζόμαστε.
1: Μάλιστα. Ναι. Τα φωτοβολταϊκά βιάζονται.
0: Καλά. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την Γεωργία την Κιώκα για το μήνυμά της. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα που μας λες με το εξοικονομώ και θα σου απαντήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες σε συνθήκες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών θα εκτοξευθεί. Διεθνής κινητοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Συνδράμουν διασώστες από όλο τον κόσμο. Ο ΙΕ προειδοποιεί για εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικά μέσα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 74 δολάρια το βαρέλι. Η επιδότηση για το λαγοκέφαλο θα δοθεί πιλωτικά σε αλληλείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή. Τη Δευτέρα αναμένεται η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα, είπε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο RT News Radio 105,8. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 9:34 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πρωινές διαδρομές εδώ στο Ergonus Radio 105,8. Καλημέρα σε όλες και όλους. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Έχουμε να σας πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα ακόμη. Τα έχουμε κρατήσει τώρα εδώ για το τέλος. Πάμε τα καλύτερα είναι στο τέλος. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε ένα ακόμη θέμα που αφορά χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναφερόμαστε στον Μίδα. Όχι το γνωστό. Ένα άλλο Μίδα.
1: Ό,τι έπιανε γινόταν
0: χρυσάφι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για το Μητρό Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων, ό,τι έχουν πιάσει χρυσάφι έχει γίνει η αλήθεια.
1: Αυτό νομίζω αφορά όλους.
0: Ναι.
1: Και αυτούς και τους άλλους.
0: Ναι, και τους άλλους. Λοιπόν, το νέο Μητρό Ακινήτων, το οποίο έρχεται και μαζί με αυτό έρχονται πρόστιμα. Για όσους δεν δηλώσουν τα κινητά τους ή για όσους δεν τα δηλώσουν σωστά. Ζητήσαμε, επειδή ήδη υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα αξιοζημίωτες για το Μίδα, ζητήσαμε από τον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, να μας μιλήσει, να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το Μητρό, τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τι πρέπει να προσέξουν. Κύριε Παραδιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Το ΜΙΔΑ, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, είναι το πιο άγριο όνειρο κάθε Υπουργού Οικονομικών.
1: Για πείτε μας γιατί.
2: Γιατί οδηγεί σε έναν βαθύ καθολικό, θα λέγαμε, έλεγχο της ιδιοκτησίας, όχι μόνο ως προς τη μορφή της, αλλά και ως προς τη χρήση της. Γιατί η χρήση της είναι αυτή η οποία παράγει εισόδημα. Το ΜΙΔΑ λοιπόν, το αρχείο αυτό, θα παντρέψει στοιχεία που είναι διάσπαρτα σε δύο κυρίως μεγάλες βάσεις δεδομένων, οι οποίες ως τώρα δεν μιλούσαν μεταξύ τους, δεν είχαν καμία σχέση η μία με την άλλη. Το εθνικό κτηματολόγιο είναι το ένα, mm-hmm. που έχει καθαρά το ιδιοκτησιακό κομμάτι, δηλαδή κάθε κομμάτι γης φαίνεται σε ποιον ανήκει και κάθε οριζόντια ιδιοκτησία που είναι μέσα σε κάθε κομμάτι γης φαίνεται σε ποιον ανήκει, σε ποιον ιδιοκτήτη ανήκει, ποιος το είχε, ποιος το πήρε, τι βάρη έχει και όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά είναι το αρχείο του Υπουργείου Οικονομικών, το λεγόμενο Ε9, όπου ο καθένας εκεί δηλώνει τα περιουσιακά του στοιχεία και κάθε περιουσιακό στοιχείο παίρνει έναν αριθμό που λέγεται ATAC, αριθμός mm-hmm. ταυτότητας ακινήτου. Ο οποίος όμως ATAC, ενώ το αριθμός του κτηματολογίου, το λεγόμενο ΚΑΕΚ, κωδικός αριθμός του κτηματολογίου, είναι αμετάβλητο για κάθε ακίνητο, το ATAC αλλάζει κάθε φορά που το ακίνητο αλλάζει ιδιοκτήτη ή μορφή ιδιοκτησίας. Ναι. Η μορφή ιδιοκτησίας. Έτσι λοιπόν αυτό το αρχείο θα είναι αυτή η εφαρμογή, το ΜΙΔΑ αυτό, είναι κάτι το οποίο θα ταλαιπωρήσει και φοροτεχνικούς και ιδιοκτήτες αρκετά, ιδιαίτερα όσους έχουν χήμα και σκόρπια τα προσιακά του στοιχεία, δεν τα έχουν σωστά δηλωμένα, ιδιαίτερα όσους δεν έχουν κτίρια, ας πούμε δύο όροφα, τρία όροφα, οικογενειακά σπίτια, δεν τα έχουν χωρισμένα σε οριζόντιες διευθυνσίες, αλλά τα έχουν χήμα όλα μαζί, δηλαδή είναι τρία-τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, συνειδιοκτήτες σε όλα τα διαμερίσματα και σε ένα μαγαζί που έχει στο ισόγειο κάτω, ας πούμε, η οικοδομή. Εκεί θα υπάρξει ένα θέμα εκεί πέρα μέσα, πώς θα συμπληρωθούν αυτά, θα δούμε πώς θα βρεθεί άκρη εκεί πέρα μέσα.
0: Μια στιγμή, λοιπόν, να ρωτήσουμε, κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου πρέπει να πάει και να δηλώσει, να συμπληρώσει τα στοιχεία των υποϊδιοκτησία.
2: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπει μέσα στο Ε9 του, που θα του παρουσιαστεί στην οθόνη όταν ανοίξει την εφαρμογή, και θα δει τα ακίνητα που έχει δηλωμένα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι σειρά, ό,τι έχει ο καθένας. Έτσι. Και η σπίτια, μαγαζιά, ένα οικόπεδο, ένα αγροτεμάχιο, τι είναι. Αμέσως εκεί δίπλα, σε κάθε προσιακό στοιχείο που θα το μαρκάρει, θα του βγάζει δίπλα αν αυτό το στοιχείο είναι γραμμένο στο κτηματολόγιο.
1: Ναι.
2: Και πώς είναι γραμμένο, σε ποιο όνομα είναι γραμμένο, με τι ποσοστά είναι, με τι εμβαδόν είναι, σε ποια διεύθυνση είναι γραμμένο, τι υπάρχει λάθος σε αυτό. Και έτσι θα πρέπει να βεβαιώσει ότι πράγματι αυτό το προσιακό στοιχείο που είναι δηλωμένο στο Ε9 είναι το ίδιο που είναι δηλωμένο εξ κτηματολόγιο. Και έτσι λοιπόν στο ακίνητο αυτό θα ανοίγει ένας φάκελος, ο οποίος θα λέει στο μέχρι κτηματολόγιο αυτό το ακίνητο έχει αυτό τον αριθμό ΚΑΕΚ, στη διαφορία έχει αυτό τον αριθμό ATAC.
1: Αυτό δεν ακούγεται παράλογο, γιατί έχουμε ακίνητα που έχουν μάλα τετραγωνικά είναι στο κτηματολόγιο, με άλλα τετραγωνικά στο Ε9.
2: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Προσέξτε όμως τώρα. Αυτό, μετά από αυτό το στάδιο, πάμε σε ένα άλλο στάδιο, όπου μετά εκεί, κάπου δεξιά στην οθόνη, θα ανοίγει ένα άλλο παράθυρο, το οποίο θα έχει, θα λέει, ας πούμε, ότι τώρα εδώ έφτασε η ώρα να μου δηλώσει, τώρα φτάσαμε στο ψαχνό. Τώρα θα μου δηλώσεις τη χρήση που κάνεις για το ακίνητο αυτό. Δηλαδή, θα σε πάω πιο βαθιά, θα σου ζητήσω να μου πεις το ακίνητο αυτό, ποια είναι η χρήση που κάνεις, αν το ίδιο κατοικείς, αν είναι κατοικία, αν το νοικιάζεις, αν το παραχωρείς δωρεάν στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στο παιδί σου, αν το έχεις κενό, αν το νοικιάζεις σε μακροχρόνια μίσθωση, αν το νοικιάζεις σε βραχυχρόνια μίσθωση, αν το νοικιάζεις σε εμπορική μίσθωση, αν σου το έχουν κάνει το κράτος επίταξη, εάν το έχεις με leasing, έτσι δηλαδή θα υπάρχει ένα παράθυρο με ένα μενού που θα διαλέγεις ποια είναι η πραγματική χρήση του ακινήτου. Και βέβαια με την ευκαιρία αυτή θα σου ζητήσει και κάποια άλλα στοιχεία να γράψεις για πρώτη φορά ή να επιβεβαιώσεις. Δηλαδή θα φέρνει ό,τι στοιχεία υπάρχει για το ακινήτο αυτό. Εάν εσύ συμφωνείς, θα λες ότι συμφωνείς. Αν έχει αλλάξει κάτι, θα το αλλάζεις. Θα γράψεις τον αριθμό παροχής του ρεύματος, θα γράψεις ενδεχομένως τον αριθμό παροχής του νερού, θα γράψεις τα στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού που έχεις βγάλει και είναι σε ισχύ, αυτά τα πιστοποιητικά έχουν δεκαετή ισχύ, θα τα γράψεις όλα αυτά μέσα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ δουλειά.
2: Είναι ένα θέμα δηλαδή, αλλά κοιτάξτε, σας λέω, όσοι ξέρουν από αυτά λίγο καταλαβαίνουν. Και βέβαια αν δεν καταλαβαίνουν θα πάρουν στο προτεχνικό τους.
0: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτό?
2: Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι το θέμα τώρα ότι εξ ορισμού το κράτος δεν μπορεί να πιέσει, γιατί εδώ αφορά αυτό τους πάντες. Αφορά και τον τελευταίο Τζοπάνι που είναι στο τελευταίο βουνό απάνω και έχει ένα βοσκότοπο, ας πούμε. Δηλαδή αφορά τους πάντες. Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλη, εξ ορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι εκμισθωτές ακίνητων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
1: Δεν είναι και λίγοι.
2: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και επιβεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, στην οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπαρχουσών μισθώσεων.
1: Αυτοί βιάζονται. Αυτοί πρέπει να μπουν.
2: Αυτοί θα προηγηθούν, θα βιαστούν όπως λένε. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι προθεσμία, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα του πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε στου νοικιαστές, ξέρεις, θα πάρουμε ένα 50 αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορεί να το δηλώσει όμως αν δεν τακτοποιήσει το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Από πότε ξεκινά.
2: Αυτό είναι φτασφράγιστο. Το μυστικό, αυτό θα το ανακοινώσει η ΑΔΕ όταν θα είναι έτοιμη. Ο χρόνος δεν θα είναι μακριά, να έχετε υπόψη σας. Θα είναι κοντά ο χρόνος αυτός.
1: Είναι προαπαιτούμενο η ταυτότητα, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου?
2: Όχι, δεν είναι αλλήμον. Άμα ήταν προαπαιτούμενη η ταυτότητα κτηρίου, τότε ο ΜΙΔΑ θα πήγαινε στον πάτο της θάλασσας. Δεν το συζητάμε. Όχι. Είναι προαπαιτούμενο για άλλα πράγματα. Είναι προαπαιτούμενο για μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως το ξέρουμε. Έτσι. Παλιά ήταν μέχρι το 17, ήταν προαπαιτούμενο για τα πάντα. Υπό ΜΙΔΑ παρενέβη και το σταμάτησε αυτό να είναι προαπαιτούμενο μόνο σε μεταβίβαση ακινήτου. Τώρα είναι προαπαιτούμενο και σε κάθε διόρθωση που θες να κάνεις στην ιδιοκτησία σου μονομερή, γιατί όταν χτιζόταν η πολυκατοικία, ο εργολάβος περπάτησε έναν τοίχο λίγο παραπέρα και το παράθυρο το βάλε φτωχά. Και τώρα είναι επίσης προαπαιτούμενο εάν θες να μπεις σε κάποιο πρόγραμμα, επιδοτούμενο πρόγραμμα για βελτίωση λειτουργική ή ενεργειακή του ακινήτου.
0: Να
2: υπενθυμίσουμε.
0: Να υπενθυμίσουμε λίγο τις προθεσμίες. Έχει μια σημασία. Είπαμε πρώτοι οι όσοι νοικιάζουν ακίνητα, οι οποίοι μέχρι πότε θα πρέπει να το...
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν οι προθεσμίες αυτές. Δεν είναι γνωστές. Αυτές όλες θα προσδιοριστούν με αποφάσεις του Υπουργείου των Οικονομικών ή με αποφάσεις της ΑΔΕ. Αυτά όλα περιμένουν να βγουν. Και το timing περιμένουμε. Το κακό είναι ότι όλο αυτό το πράγμα θα ξεκινήσει μέσα σε περίοδο καλοκαιρινών
0: διακοπών.
2: Φιλοχωρεί και ο κίνδυνος πάντοτε να πέσει όλος ο κόσμος επάνω και να, οι βάσεις να κάτσουν, ας πούμε, να υπερφορτωθούν και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς ακριβώς θα οι λεπτομέρειες αυτές που είναι αυτές που πολλές φορές στις οποίες κρύβεται η ουσία, να δούμε ποιες θα είναι με βάση τις αποφάσεις που θα δημοσιοποιηθούν. Θα είναι σύντομο αυτό το πράγμα. Εμείς ως Πομιδά έχουμε συμμετάσχει σε αρκετές συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα.
0: Αυτό έχουμε
2: κάνει κάποιες προτάσεις, βεβαίως. Δηλαδή, η προσπάθεια μας είναι αυτό, να είναι όσο γίνεται πιο λειτουργικό, και θα είναι λειτουργικό σε πάρα πολλά θέματα. Σας είπα, αυτοί που θα ταλαιπωρηθούν είναι αυτοί οι οποίοι ως τώρα έχουν επιδείξει αδιαφορία μεγάλη για το πώς είναι δηλωμένα τα περιουσιακά του στοιχεία, και αυτοί θα βρεθούν προ διαφόρων θεμάτων που θα πρέπει να, επιλύσουν. Όσοι το κατέχουν το σπορ, όσοι είναι τακτικοί, όσοι και, τα ξέρουν και μόνοι τους και μπαίνουν και τα φτιάχνουν και τα διορθώνουν, δεν θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Έτσι. Και κυρίως δεν θα δυσκολευτούν αυτοί οι οποίοι έχουν λίγα περιουσιακά στοιχεία, ένα, δύο, τρία πράγματα να τακτοποιήσουν, γιατί όλοι και κάτι έχουν. Είναι μια ιστορία που πρέπει να την ξεπεράσουμε και αυτήν. Αυτή θα βοηθήσει και σε κάποια πράγματα την ώρα που δηλώνεται μια μίσθωση. Θα έχεις έτοιμα τα στοιχεία όλα περασμένα, θα μπορείς πολύ πιο γρήγορα να ανεβάζεις στοιχεία μισθώσεων. Αλλά στην πραγματικότητα το κράτος θέλει να έχει μια πραγματική εικόνα. Δηλαδή, αυτό που προσπαθούν κατά βάση είναι ένα κίνητο, αν δηλώνεται κενό, να μπορεί να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι κενό, ναι, ή αν οι μετρητές του δουλεύουν στο φουλ, στο ρεύμα και στο νερό.
1: Ναι.
2: Και αυτός που λέει ότι είναι κενό, στην πραγματικότητα δεν είναι κενό. Μάλιστα. Είναι κάποιος μέσα, κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος, κάποιος μένει μέσα και χωρίς να φαίνεται ότι είναι μέσα, και κάποια τέτοια θέματα. Ναι.
1: Κύριε Παραδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ,
1: να είστε
2: και
1: καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Ζαλίστηκα.
0: Ναι, θέλει μια.
1: Δύσκολο μου φαίνεται.
0: Ναι, θέλει, είναι. Ναι, δεν είναι εύκολο. Yeah. Εύκολο δεν είναι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Εντάξει, κοίταξε. Είναι ένα βήμα διαφάνειας. Ξεκάθαρο.
1: Ναι, έτσι, για να...
0: αλλά. Και ένα βήμα το οποίο διευκολύνει ουσιαστικά, κακά τα ψέματα, και τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.
1: Και το κράτος να έχει εικόνα ποια διαμερίσματα είναι, είναι κλειστά, έτσι δεν είναι, ποια φαίνονται κλειστά και δεν είναι κλειστά.
0: Όπως κάθε καινοτομία θα υπάρξουν οι πόνοι και το κέτου.
1: Απλά,
0: και τις δυσκολίες,
1: να θυμίσω
0: και
1: τα... ότι το μέσο ενίκιο είναι 249 ευρώ σύμφωνα με την εφορία, δηλωθέν ενίκιο.
0: Ναι.
1: Είναι
0: πράγματα.
1: Μια πλατφόρμα που προσπαθεί να ρίξει φως σε αυτή την αγορά. Στην αγορά στέγης.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, για να μιλήσουμε μαζί του για το θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους από χτες. Είναι αυτό το απίστευτο χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, που έχει προκαλέσει φόβους για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, βέβαια. Μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι ο απολογισμός δεν επιβεβαιώνει τους φόβους, όμως το γεγονός ότι έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες άνθρωποι στα συντρίμια, καταλαβαίνει κανείς ότι από μόνο του είναι απενθαρρυντικό. 235 είναι επισήμως νεκροί, εκατοντάδες είναι τραυματίες, αλλά 1500 για την ακρίβεια, αλλά οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 30.000. Τώρα, τι φοβερό χτύπημα ήταν αυτό σε μια χώρα που δεν θεωρείται και ιδιαίτερα σεισμογενής? Γιατί δεν άντεξαν τα κτίρια? Θα μπορούσαν να αντέξουν? Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλα τέτοια χτυπήματα? Ο κύριος Συνολάκης νομίζω είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι είδαμε κτίρια να καταραίουν ως τραπουλόχαρτα, ως χάρτινη πύργη, σε μια χώρα βέβαια που δεν είχε και τις υποδομές αναγκές, διότι τέτοιοι σεισμοί γίνονται για παράδειγμα και στην Ιαπωνία, έτσι, όπου δεν έχουμε,
1: άλλο σεισμικό
0: τέτοιου είδους καταστροφές. Ναι. Εσείς πώς το ερμηνεύετε όλο αυτό?
4: Καταρχάς, θα αρχίσουμε, τέτοιοι σεισμοί γίνονται σε όλο τον κόσμο, γίνονται στην Τουρκία, το είδος του ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης, το οποίο προξένησε τους δίδυμους σεισμούς, είναι το ίδιο είδος ρήγματος που είναι σαν το βόρειο, σαν το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας που προξένησε το σεισμό του 1999 στην Οικουμίδια και προχωρεί προς τα δυτικά. Είναι αντίστοιχα ρήγματα, έχουμε όπως πούμε δυτικά στα Επτάνησα, στην Κεφαλονιά. Υπάρχουν τέτοια ρήγματα στην Καλιφόρνια, είναι το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, στην Ιαπωνία όπως είπατε, υπάρχουν τέτοια ρήγματα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το οποίο ήταν το πιο δραματικό, το οποίο ήταν πολύ σπάνιο, ήταν αυτή η δίδυμη σεισμή, δηλαδή το δίδυμο που Δεν είναι απαραίτητο το ένα ήταν προσεισμός και το άλλο μετασεισμός. Μπορείτε να το δείτε όπως θέλετε. Αλλά όταν είναι δύο σεισμοί που είναι τόσο κοντά ο ένας στον άλλον, ο ένας ουσιαστικά πυροδοτεί τον άλλον. Θέλω να σας πω ότι είναι 40 δευτερόλεπτα ήταν η διαφορά του ενός με του άλλου. Και αν έχει αργήσει η επιστημονική κοινότητα, γιατί έχουμε αργήσει λίγο στο να καταλάβουμε ακριβώς το τι γίνεται, είναι γιατί οι σεισμοί είναι τόσο κοντά ο ένας στον άλλον που αν φανταστείτε στα σεισμογραφήματα δεν έχει τελειώσει ακόμα το κούνημα από τον
1: και
4: πρώτο σεισμό
1: άλλος,
4: και αρχίζει ο άλλος. Γιατί ένας σεισμός περίπου μεγέθους 7,2-7,5 διαρκεί περίπου 45 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δηλαδή πραγματικά δεν είχε τελειώσει. Θέλω να σκεφτούμε όλοι τι είναι ένας μεγάλος σεισμός. Φανταστείτε σαν να ανοίγει ένα φερμουάρ. Όσο πιο μεγάλο είναι το φερμουάρ, τόσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια, τόσο περισσότερη ώρα παίρνει για να ανοίξει κανείς το φερμουάρ και τόσο περισσότερο το κούνημα. Γι' αυτό ακριβώς οι μεγάλοι σεισμοί διαρκούν περισσότερο. Οι μικροί σεισμοί που είναι σε μικρά ρήγματα διαρκούν λιγότερο.
1: Όσον αφορά... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Όχι, όσον αφορά την ερώτησή σας για τα κτίρια, και πάλι καλά, καταρχάς θέλω να σκεφτούμε τι θα γινότανε αν ο σεισμός αυτός είχε γίνει βράδυ. Δηλαδή, αν ήταν και κοιμόντουσαν οι άνθρωποι, είχαμε ακόμα περισσότερα θύματα. Μάλιστα. Έτσι είχε γίνει στο σεισμό της Αντιόχειας, θα να σας πάω πίσω το 2023, στο σεισμό της Τουρκίας, που και πάλι την πρώτη μέρα τα θύματα λέγανε ήταν 100, 200, μπορεί να φτάσουν 1000 και τελικά είναι τουλάχιστον 50.000, είναι ο επίσημος απολογισμός. Και αν επίσημος από Τούρκους συναδέλφους, είναι μεταξύ 100 και 200.000 θυμάτων. Δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί η κυβέρνηση στην Τουρκία το συγκάλυψε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θα ήταν πολιτικά κάτι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Τώρα, υπάρχουν διάφορες εικασίες. Μία εικασία είναι ότι η σεισμοί αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κ. Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μας έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Ένας κανονικός σεισμός είναι Φερρυππίνη, σαν να πηγαίνετε με το αεροπλάνο με ένα. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές, προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Τα πρώτα λοιπόν στοιχεία, τουλάχιστον όσον αφορά την περιοχή που έχει επηρεαστεί, μας δείχνουν ότι ενδέχεται, αυτό θα πάει στην πορεία, ο σεισμός να είναι υπερδιατμητικός. Αλλά να ξαναγυρίσουμε...
1: Και εδώ υπάρχουν και τα ερωτήματα. Φαντάζομαι το πιο συχνό ερώτημα που σας τίθεται είναι αν μπορούν, αν είναι αναμενόμενο, να επηρεαστούν και άλλα μεγάλα ρήγματα. Άρα να έχουμε μεγάλους σεισμούς και σε άλλες περιοχές. Ήδη νομίζω τώρα το πρωί είχαμε στην Ιαπωνία ένα σεισμό 6 ρίχτερ. Βέβαια θα μου πει για την Ιαπωνία, τα 6 ρίχτερ δεν είναι μεγάλο.
4: Αυτό ξεκίνησε στην Ελλάδα, ακούγεται αυτή πολύ η θεωρία του με τον ντόμινο. Ξεκίνησε ουσιαστικά από το σεισμό της Ανατολίας, που είναι πολύ κοντά, που ξέρουμε ότι ουσιαστικά τα επίκεντρα των σεισμών αυτών που γίνονται στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας μετακινούνται από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από την Ασία προς την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε λοιπόν το φερμουάρ, προσπαθείτε να το ανοίξετε, κολλάει κάπου, μαζεύεται τάση και ξαφνικά μαζεύεται δύναμη με το φερμουάρ, μπλουπ, δίνεται μία, το ανοίγετε παραπάνω το φερμουάρ και ξαφνικά κολλάτε σε ένα άλλο μέρος και προσπαθείτε να το ανοίξετε εκεί πέρα το φερμουάρ, να το κατεβάσετε, μπλα μπλα μπλα, ποπ, πάλι σας κολλάει στο... Πάλι κολλάει σε λίγο πιο κάτω. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια του ντόμινο. Η έννοια του ντόμινο έχει να κάνει με πολύ γειτονικά ρήγματα, συνήθως με το ίδιο ρήγμα.
1: Μάλιστα.
4: Δεν είναι δηλαδή, μπορούμε να, από αυτή την πλευρά να είμαστε ήσυχοι ότι ο σεισμός αυτός πραγματικά την ίδια στιγμή έγινε ένα σεισμός 6,8 στο Χόνσου στη Βόρεια Ιαπωνία, ακριβώς βορειοδυτικά στην θαλάσσια περιοχή. Υπήρξε προειδοποίηση τσουνάμι, δεν έγινε τσουνάμι. Αλλά αυτός δεν έχει σχέση. Όπως νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι αυτοί οι σεισμοί δεν έχουν καμία σχέση με τα ρήγματα στην Ευρώπη. Παρεμπιπτόντως, ο σεισμός αυτός έκανε ένα πολύ μικρό τσουνάμι και ήταν ένα, και το είδα, μάλιστα το έδειχνε η ΕΡΤ στα βίντεο που είχε, που φαινόταν και δυστυχώς οι άνθρωποι στις παραλίες είχαν τη λάθος αντίδραση. Μετά από ένα τόσο δυνατό σεισμό, καθόντουσαν δίπλα στη θάλασσα και έβλεπαν τι είναι αυτό το πράγμα. Λεγότανε, πω πολύ μαγικό είναι αυτό. Τι μαγικό, αποτραβιέται τη θάλασσα. Όταν το βλέπεις αυτό μετά από σεισμό, φεύγει.
0: Να φεύγει μακριά.
4: Τέλος πάντων, ας το κλείσουμε αυτό. Δεν έγινε τσουνάμι, οπότε δεν έγινε μεγάλο τσουνάμι, οπότε είμαστε εντάξει.
0: Το ερώτημα είναι, υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά, όπως ας πούμε η Ιαπωνία.
4: Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση, κύριε Αδαμόπουλε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι εφημισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον και ουσιαστικά να έχετε αυτό το πράγμα, λέγεται pancake collapse, δηλαδή είναι σαν τηγανίτες, μια στάγκα από τηγανίτες, πέφτει μία πάνω στην άλλη πάλι και πάει όλο το πράγμα. Είναι δηλαδή, αν φανταστείτε κάτι σαν μια, φαντάζεσαι όλοι μας φτιάχναμε σαν παιδιά σπίτια από τραπουλόχαρτα, έπεφτε το πάνω, ο πάνω όροφος από τραπουλόχαρτα, μπλουπ, έπεφτε όλο το μικρό μας το κτίριο που φτιάχναμε. Mm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που προσπαθούν να εξασφαλίσουν οι σύγχρονοι οικοδομικοί κώδικες. Βλέποντας ότι γίνονται στο Καράκας, σίγουρα υπήρχαν κτίρια, τα οποία είχαν κτιστεί πάρα πολύ καλά. Και αυτό το πράγμα ένας, ξέρετε, κακού είδους λαϊκισμός που ακούγεται, αυτοί είχαν κακά κτίρια, άρα ουσιαστικά αυτά τα πάθανε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, οπουδήποτε και να είσαι, αν έχεις έναν ιδιαίτερα δυνατό σεισμό, μπορεί να έχεις αστοχίες. Αυτό το θέμα είναι τι εφαρμογή γίνεται στους οικοδομικούς κώδικες. Η Βενεζουέλα είχε σεισμούς, πολύ μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Δεν είμαι εξπέρτης στους οικοδομικούς κώδικες. Mm-hmm. Της Βενεζουέλας προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται, αλλά σίγουρα βλέποντας τα κτίρια τους, τα οποία έχουν αντέξει, προφανώς είχαν σύγχρονους, είχαν αρκετά κτίρια τους, έχουν κτιστεί με σύγχρονους αντισεισμικούς κώδικες. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό που είπατε, αντέχει, τι κάνουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι, mm-hmm. αυτό είναι το θέμα.
0: Εδώ είναι το θέμα, όντως. Λυθό.
4: Κοιτάξτε, ναι. Εδώ πέρα, αν θέλετε, επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε. Αυτό δεν γίνεται με το μάτι. Ξέρετε, εδώ έχω.
1: Εδώ θέλει μετρήσεις, είναι πολύ εξειδικευμένη η δουλειά.
4: Κοιτάξτε, όλο αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα ακούμε τον ΟΑΣΠ και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: έχουμε κάνει 40.000 πρωτοβάθμιους έλεγχους. Πρωτοβάθμιους έλεγχους πας και βλέπεις, δηλαδή με το μάτι, αν έχει ρογμές, αν δεν έχει. Προφανώς αυτό είναι απαραίτητος και προφανώς βοηθάει για τα δημόσια κτίρια. Δεν είναι όμως αρκετό. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε, ξέρετε, έχουμε κάνει 44 πρωτοβάθμιους ελέγχους, όλα πάνε καλά. Δεν είναι έτσι. Ναι. Το θέμα μας είναι, γι' αυτό σας λέω, θέλω να μπει στο δημόσιο διάλογο αυτή η πρόταση. Να εξετάσουμε όπως ακριβώς κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση, να υπάρχουν κίνητρα, πραγματικά και ουσιαστικά κίνητρα, για να γίνει αναβάθμιση. Του εξοπλισμού. Γιατί όλοι μας ζούμε σε παλιές πολυκατοικίες της Αθήνας. Ξέρω πόσοι άνθρωποι ζούμε σε πολυκατοικίες που έχουν κλειστεί τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα
0: σε παλιότερες.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντική η πρόταση.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κοιτάμε το. Και η ενεργειακή αναβάθμιση είναι πολύ σημαντική. Και το άλλο καπέλο που φοράμε. Δηλαδή, κοιτάξτε, προσπαθώ να πω ότι όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, να κάνουμε το δικό μας το κομμάτι, τι μας αναλογεί. Αλλά την ίδια στιγμή, μας χρειάζεται μια πρωτοβουλία από το κράτος, μας χρειάζεται κάτι το οποίο να ενισχύσει όλους τους συμπολίτες μας να έχουν ένα κίνητρο και να μπορούν να κάνουν, να πάρουν μηχανικούς, να αξιολογήσουν πρώτα το κτίριο. Πολλά κτίρια που να μην χρειάζονται.
1: Ναι,
4: αλλά κάποιος πρέπει να βρει, να βρει τα οικοδομικά σχέδια, αυτά πρέπει να τα κάνει. Αυτό σημαίνει έλεγχος. Κοιτάζεις τα σχέδια του κτίριου. Πώς έχει γίνει αυτό το κτίριο, πώς έχει κτιστεί. έχει εφαρμοστεί ο οικοδομικός κανονισμός, με ποιον οικοδομικό κανονισμό, και να βγάλει μια εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει αντίστοιχη ενίσχυση για να γίνει μια αντισεισμική θωράκιση των παλαιών κτίριων. Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε δηλαδή σε ένα κτίριο μεγάλη τροτότητα χωρίς να το ξέρουμε. Μπορεί οποιοδήποτε. Μπορεί να μένει σε ένα κτίριο που είναι καινούριο και μετά να είσαι στους φίλους σου που είναι σε μια παλιά πολυκατοικία και να πέσει.
0: Λοιπόν,
4: πρέπει να είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
0: Και προτεραιότητα.
1: Βέβαια.
0: Και προτεραιότητα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν από 49 χρόνια ο βασιλιάς έκλεισε την... ο βασιλιάς, ένας είναι ο βασιλιάς, ένας ήταν ο βασιλιάς, αυτός που ακούτε, έκλεισε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, την τελευταία του συναυλία, με αυτό το κομμάτι στην Ινδιανάπολη. 18.000 άνθρωποι τον αποθέωσαν, δεν περνούσε ευχάριστες στιγμές, περνούσε δύσκολες στιγμές, παρόλα αυτά ήταν όρθιος και αποφασισμένος, παρά τα προβλήματα και τις εξαρτήσεις του, να δώσει συνέχεια. Δεν τα κατάφερε, δύο μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή. Έμεινε όμως αξέχαστος και για αυτή την εμφάνιση. Ο Elvis Presley σαν σήμερα τραγουδούσε ζωντανά για στερνή φορά. Ας τον απολαύσουμε και με αυτό το κομμάτι να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θάφτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημεία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900, των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5,33 ευρώ αναλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοείς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου κατεγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμιναγών της σχολής Σικάρων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Good morning, καλημέρα, καλημέρα, γιατί δεν με ακούω δυνατά. Καλά, ότι είμαι, έχω ένα πρόβλημα στα αυτάκια μου, ισχύει, αλλά θα έπρεπε να ακούω τη φωνή μου. Για δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Τα δυνάμωσα όλα, τώρα την ακούω. Άμα δεν ακούς καλά τη φωνή σου, που είναι, πώς να τα πεις, πώς να τα τραγουδήσεις. Πώς είστε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλά όλα να πάνε, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, γιατί φτάσαμε να τελειώσει ο Ιούνιος. Ποιος τον κατάλαβε αυτόν τον Ιούνιο, ποιος κάνει διακοπές, ποιος πάει στη θάλασσα, ποιος κολυμπάει, ποιος... Nobody. Ναι, όταν τα έχεις εδώ μέσα στη μπροστά σου, γενικώς τα θεωρείς δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, να τα λέμε και αυτά. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Βάιος χειμώνας, ο καλός συνάδελφος είναι εδώ. Ο Μανώλης πάει να πακετάρει κάτι βαλίτσες, λέει κάτι πράγμα. Ο Μανώλης μας έφυγε, ο Βάιος μας ήρθε. Η Μαρία Μιχαηλίδου σήμερα είναι εδώ για τα πάντα όλα, για τα τηλέφωνά σας, για τα mail, για τα ταχυδρομικά περιστέρια, για όλα λοιπόν. Και στο Ηράκλειο, Παράσχος Χαραλαμπάκης, Δημήτρης Στρατήγης, τους ήχους, και Ελένη Ξυλούρη στα υπόλοιπα πάντα όλα. Είμαστε οι Ερτζιανοί, το πούμε, δεν είμαστε. Είμαστε οι Ερτζιανοί και θα μας ακούσετε σήμερα με δόσεις, αλλά θα μας ακούσετε και τους δύο Ερτζιανούς, γιατί ο ένας είναι εδώ και ο άλλος είναι στα δικαστήρια. Οπότε θα είμαστε... Έστω και με απόσταση, πάντα μπορεί κάτι να μας χωρίσει, αλλά είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, όπως και μαζί σας και μεταξύ μας. Και μπορεί κάτι να μας χωρίσει, αλλά είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, όπως και μαζί σας και μεταξύ μας.

μακάρι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε που είμαστε. Είμαστε, είπαμε, στην ΕΡΤ Χανίων, μας ακούτε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, αλλά είμαστε και στο ΕΡΤΕΚΟ. Μπαίνετε ΕΡΤΕΚΟ, πάτε ραδιόφωνα, πάτε περιφέρεια, πάτε Χανιά, πάτε Ηράκλειο, όπου και αν πάτε θα μας ακούσετε, γιατί όπου και αν βρίσκεστε και σε ένα διαστημόπλιο μέσα να είστε, μπορείτε να μας ακούσετε. Όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούσετε, γιατί ξέρετε αυτό το Earth Space, εγώ το φλερτάρω πάρα πολύ, κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα ζούμε να το δούμε, αλλά Earth Space θα γίνει κάποια στιγμή, δεν γίνεται αν by Earth, όταν θα πάμε όλοι στο διάστημα αν by και Earth, εμείς δεν ξέρω αν θα πάμε, μπορεί να πάμε με τη σκέψη μας, Βάιε, πώς το βλέπεις, θα προλάβουμε λες αυτή τη ζωή να πάμε, θα προλάβουμε λες, Okay, να πάμε λοιπόν, και... Συγγνώμη, βλέπω και την τηλεόραση. Μας ακούτε και όχι μας ακούτε και μας βλέπετε στο artnews.gr, όπως τώρα η εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Τόσια Δήμα, που έχει το ρεπορτάζ εκεί από τη Βενεζουέλα. Όσα και να έχουμε πει, λέω και πάλι, δεν φτάνουν για να χωρέσουν, δεν υπάρχουν οι λέξεις να χωρέσουν αυτή την τραγωδία. Earthnews.gr μας βλέπετε, Earthnews.gr μας διαβάζετε. Όλα τα νέα, ό,τι γίνεται, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, όπως οι λαγοκέφαλοι. Βλέπετε τώρα και την πρόταση για τους λαγοκέφαλους, να το πούμε και αυτό, να είμαστε στην επικαιρότητα. Λοιπόν, θα πάμε και εδώ στα δικαστήρια να βρούμε τον Περικλή Κουκλάκη, που θα απολογηθεί σήμερα ως 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Θα πάμε και στο Ηράκλειο, γιατί και εκεί έχει δύο δικαστικά θέματα σε εξέλιξη. Έχει τη δίκη για το μικρό αγοράκι αυτό που βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια αυτών των τεράτων που θέλαν να λέγονται κηδεμόνες και γονείς. Θα πάμε και να δούμε και μεταβορείς για τη δικαστική εξέλιξη που υπάρχει. Θα πάμε παντού. Δεν θα σας αφήσουμε ανενημέρωτους ποτέ, άλλωστε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το θέλουμε άλλωστε να ενημερώνουμε, δεν είναι απλά ότι το κάνουμε γιατί πρέπει. Γιατί τα αγαπάμε και μας αρέσει αυτό. Λοιπόν, πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε την μέρα μας σήμερα. Σήμερα είναι βέβαια Χαρασκευή, θα ήταν κάτω από άλλες συνθήκες, αλλά δεν είναι Χαρασκευή, είναι Παρασκευή. Μια Παρασκευή δύσκολη πολύ. Στον απόϊχο αυτού του τεράστιου, τον απόϊχο αυτών των τεράστιων σεισμών με ό,τι έφεραν. Θα μου πεις ρε εσύ πενταράκι, είναι η μύφτια πενταράκι, το όπα δεν το όπα, ή μύφτια πενταράκι και να μην το όπα. Θα μου πεις μα έγινε στη Βενεζουέλα, θα μπορούσε να γίνει παντού ένας τέτοιος σεισμός, δεν μπορεί να μας αφήνουν ανεπηρέαστους όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα που αφορούν όλο τον κόσμο. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό. Από τη μια στιγμή στην άλλη, άνθρωποι που ζούσαν τη ζωή τους, οικογένειες, μικρά παιδιά, ανυποψίαστοι στα σπίτια τους μέσα, τους βρήκε αυτό το κακό. Κάνουμε το σταυρό μας και την προσευχή μας, τη στέλνουμε και όλη μας την ενέργεια, τη θετική. Μακάρι, λέω και πάλι, μακάρι, έχω βρεθεί και για ρεπορτάζ πάρα πολλές φορές και στο εξωτερικό σε μεγάλους σεισμούς. Δεν περιγράφεται αυτή η αγωνία, αυτές οι συνθήκες, αυτός ο πόνος που βιώνουν οι άνθρωποι που έχασαν, χάνουν τους δικούς τους, τα σπίτια τους, οι ζωές αυτές που μέχρι να επανέλθουν στο φυσιολογικό, ακόμα και αυτοί που δεν τους ακούμπησε καθόλου ο σεισμός, που βρίσκονται εκεί, που τους ακούμπησε μόνο στο πλαίσιο των φίλων, συγγενών, γνωστών κτλ. Όλες αυτές οι ζωές για να επανέλθουν θα πάρουν πάρα πολύ καιρό και κάποιες φυσικά δυστυχώς δεν θα επανέλθουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Και όπως σας είπα, σήμερα είμαστε οι Αιρτζιανοί. Απλά ο καθένας είναι σε διαφορετικό σημείο, αλλά είμαστε οι Αιρτζιανοί. Τώρα ενωμένοι, Περικλής Κουκλάκη στα δικαστήρια. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, επιτέλους και πάλι μαζί.
0: Δηλαδή, κάνω το σταυρό μου, έστω και έτσι. Δηλαδή, πραγματικά μου έχει λείψει αυτό το καθημερινό που έχουμε εδώ, που λέγαμε, που σχολιάζουμε, που κάνουμε. Δεν είναι το ίδιο.
1: Πρέπει να φροντίσουμε πριν λήξει σεζόν, τουλάχιστον να βγάλουμε, αν όχι μία εβδομάδα σερή, γιατί είναι σχεδόν απίθανο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιες μέρες να επαναφέρουμε λίγο το αρχικό κλίμα.
0: Συμφωνώ, γιατί αυτή. Αυτό το πάντρεμα είναι τόσο πετυχημένο και δεν ευλογούμε τόσο αυτό το σχόλιο. Ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Τώρα, όταν είσαι μόνος, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει.
1: Και νομίζω ότι και 2 χρόνια αυτό χαρακτήρισε την εκπομπή.
0: Έτσι.
1: Των Αιρτζιανών, αυτή η διάδραση και η συνεργασία, αλλά και η αποτύπωση του καθενός το.
0: Το στίγμα του, έτσι, βέβαια. Βέβαια
1: τέλος,
0: τώρα,
1: επειδή,
0: πάντα λίμωνο, επειδή το ρεπορτάζ μας προηγείται, γι' αυτό λοιπόν σήμερα είμαστε χώρια, εσύ εκεί, εγώ εδώ, εσύ στα δικαστήρια, όπου να είναι θα τον φέρουνε.
1: Ναι, αυτό μαθαίνουμε, ότι γύρω στις 10.30 θα φτάσει εκ νέου 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της 45χρονης Σταύρος Λεβεντάκη εδώ στα. Θα περάσει το κατόφλι της αγγελίας πρωτοδικών Χανίων, θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και θα εξιστορήσει για ακόμα μια φορά τα όσα και προανακριτικά ανέφερε ως προς τις τελευταίες στιγμές, τα τελευταία, δηλαδή τη στιγμιότυπα, τα τελευταία τεκτενόμενα πριν να αφαιρέσει τη ζωή της 45χρονης. Αυτό που μαθαίνουμε από την υπερασπιστική πλευρά είναι ότι ο ίδιος θα δηλώσει μετανιωμένος, το έχει κάνει ήδη. Είπε ο δικηγόρος ότι.
0: Ναι, ωστόσο, σε κάνω παρένθεση. Ναι. Στο αστυνομικό μέγαρο που πήγαμε, μας είπαν οι αστυνομικοί ότι υπό το βάρος των στοιχείων ομολόγησε.
1: Ήθελα να το πω αυτό, να το συνδέσω, ότι προφανώς δεν έχει και άλλη επιλογή. Διότι τα συντριπτικά έχουμε δει όλοι τα στιγμιότυπα που έχουν αποτυπωθεί και έχουν ενσωματωθεί και στην δικογραφία. Έτσι. Από τις φωτογραφίες με τα ευρήματα, τις κοιλίδες αίματος, όλα τα υλικά που χρησιμοποίησε ο ίδιος. Και για να δέσει και να τυλίξει αργότερα το άψυχο σώμα της 45χρονης, αλλά και για να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος. Όλα αυτά δεν θα άφηναν κανένα περιθώριο ούτως ή άλλως. Προφανώς αυτό που συμβουλεύτηκε και από τους συνηγόρους του είναι να πράξει την ομολογία έτσι ώστε να έχει μια ενδεχομένως καλύτερη αντιμετώπιση αργότερα εν όψη της ακροματικής διαδικασίας που θα ξεκινήσει εν ευθέτω χρόνο. Πάντως αυτή θα είναι η γραμμή. Παράλληλα, βέβαια, ανεξάρτητα το αν υπήρχε ή όχι, αν έχει μετανοήσει ή όχι, ή και αν υπήρχε το θέμα της προμελέτης, διότι αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο 43χρονος και για την προμελέτη και για την μεταξύ του σχέση, και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε έτσι και στα κίνητρα, το ποιο ήταν το κίνητρο ή τα κίνητρα της δολοφονίας, διότι.
0: Και άλλοι πληροφορίες αυτές, Περικλή, σε διακόπτω, που έρχονται στο φως για μεγάλο χρηματικό ποσό και τα λοιπά, να δούμε κατά πόσο ισχύει και αυτό. Έτσι, ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μεταφέρει εμείς κάτι από αυτά επίσημα στον αέρα, διότι προφανώς είναι μια λεπτή υπόθεση, όπως έχουμε όλοι το ότι αποτυπώνεται. Ενδεχομένως, οτιδήποτε πει σε περισσότερη λεπτομέρεια θα μπορούμε να την μεταδώσουμε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και κατόπιν της απόφασης του εισαγγελέα και της ανακρίτριας για το τι θα γίνει για τον ίδιο.
0: Σωστά.
1: Κατά 99% φανταζόμαστε όλοι θα προφυλακιστεί, δεν υπάρχει κάποια περίπτωση.
0: Ναι, φυσικά, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Είναι ένα φρικαλαίο έγκλημα, είναι μια βαριά υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες των βαρένων, που είναι αυτές της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, οπλοκατοχής δηλαδή και οπλοχρησίας, της απάτης μέσω υπολογιστή, της ταφής χωρίς άδεια. Που είναι μεν κλιμαλιματικά, αλλά το βαραίνουν όλα αυτά, και βέβαια τις χρήσεις ναρκωτικών που έχει σε βάρος του. Οι κατηγορίες αυτές ευαγγελίστηκαν για την Τρίτη. Και βέβαια, τελειώνοντας, να πω ότι μαζί με τα κίνητρα θα δούμε και το πώς θα κρίνει το δικαστήριο αργότερα, αλλά και τώρα εδώ ενώπιον της ανακριτικής διαδικασίας, η τύχη του, διότι από τα ευρήματα και από τη δική του ομολογία διαπιστώνεται ότι πάσχισε πολύ να αφαιρέσει τη ζωή της 45χρονης.
0: Ναι,
1: δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν ατύχημα ή κάποια στιγμή άτυχη που με ένα χτύπημα, ακόμα και σπρώξιμο ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της.
0: Σωστό.
1: Ήταν ένα φρικαλαίο έγκλημα. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο. Τα εξιστόρισε, μην τα αναλύω παρετέρω,
0: και τα
1: μαχαιρώματα και το δέσιμο και η προσπάθεια να την πνίξει και εν τέλει το μοιραίο χτύπημα με το ξύλο, με το ρόπαλο. Το κεφάλι ήταν ένα παζλ το οποίο πήγαινε βήμα-βήμα Και ενώ οι αστυνομικές αρχές λένε ότι δεν υπήρχε ευρωμελέτη, πρέπει να αποδειχθεί τώρα και να δούμε πώς θα το στηρίξει όλο αυτό, τις κινήσεις που έκανε και κατά τη διάρκεια της πάλης και της δολοφονίας, της αφαίρεσης ζωής, αλλά και κατόπιν, διότι για αρκετό, πήρε πολύ χρόνο, βγήκε το σπίτι αρκετές φορές με το ισορρό της άτυχης 45χρονης να κοίταται εντός του εσωτερικού του σπιτιού.
0: Έμεινε τη νύχτα μετά, κοιμήθηκε ή όχι μαζί με τη σωρό, πήγε μετά την ταφή σε τραπέζι. Δηλαδή, αν τα βάλεις όλα μαζί, είναι ασύλληπτο το πόση σκληρότητα, ψυχρότητα και προσπάθεια συγκάλυψης ταυτόχρονα έκανε αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, έτσι.
0: Τρομερό, τρομερό. Ό,τι
1: λοιπόν,
0: και να
1: λοιπόν, τώρα
0: πεις,
1: θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Μάλλον έρχονται, ωραία.
1: Ενδεχομένως σιγά-σιγά να φτάνουν.
0: Ωραία,
1: να φτάνει η δοκοπή από το αστυνομικό μέγαρο. Θα είμαστε σε επαφή αν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι, εννοείται. Έγινε. Τώρα μόλις μου έστειλε και ο αδερφός, να το πω και αυτό, μιλάω με τον αδερφό με ένα μήνυμα με αφορμή αυτό που είπαμε ότι εμείς δεν θέλαμε να πούμε και τον ρώτησαν ισχύει για μεγάλο χρηματικό ποσό και επειδή δεν είχαν τόσο κοντινές σχέσεις τα αδέρφια, περιμένει από εμάς να το μάθει, μου λέει τώρα το παλικάρι. Τρομερό.
1: Άρα όλα αυτά είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Ακούγονται σιρήνες, νομίζω ότι φτάνει.
0: Έγινε. Λοιπόν, την καλημέρα μας θα τα πούμε, Περικλή, και πάλι. Σε ευχαριστούμε. Θα σε δούμε και στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε. Γεια. Πάμε σε τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Και από τα δικαστήρια των Χανίων πάμε και στα δικαστήρια Ηρακλείου, γιατί το δικαστικό ρεπορτάζ, όπως και όλα τα άλλα, δεν σταματάει ποτέ, Γιώργο Παπαδάκη.
1: Πολλή δουλειά όντως στο δικαστικό ρεπορτάζ και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Στο Ηράκλειο ευτυχία επί δύο. Καλημέρα καταρχήν στα Χανιά.
0: Καλώς το, καλημέρα, καλημέρα.
1: Παρασκευούλα, από... αλλά δύσκολη ρεπορταζιακά.
0: Εσύ τα ίδια λέμε. Αυτό
1: έτσι.
0: Είπα και εγώ, ότι πάει και η ζάχαρη, πάει και το μέλι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι.
1: Όχι, εντάξει, για μας, για τον κόσμο, ευχόμαστε να είναι και ζαχαρίτσα και μέλι και ό,τι.
0: Εννοείται, φίλε. Για μας όμως πρέπει να τους ενημερώσουμε, γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν τι γίνεται, φυσικά, και γι' αυτό είμαστε και εμείς στις επάλξεις. Και πού είσαι και τι κάνεις?
1: Λοιπόν, δικαστικό Μεγάλο Ηρακλείου, δύο υποθέσεις. Mm-hmm. Η μία αφορά την υπόθεση της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού στα Βορίζια.
0: Ναι.
1: Κατηγορούμενοι πέντε της οικογένειας
0: Καργακή. Ξεκίνησαν όλα από εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι η βόμβα η οποία, η πυροδότηση της οποίας, να το κάνουμε έτσι σαν λογοπαίγνιο, πυροδότησε και το μακελιό.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πέντε κατηγορούμενους, δύο από τους οποίους εμπλέκονται και είναι ήδη προφυλακισμένοι για το αιματηρό επεισόδιο. Mm-hmm. Έτσι, για συμμετοχή mm-hmm. στο αίμα. Έχουν mm-hmm. δηλαδή κατηγορία της πρόκλησης φόνου εκ προμελέτης.
0: Σωστό.
1: Και είναι και τρεις συγγενείς, οι οποίοι βρισκόταν ήδη προφυλακισμένοι την ημέρα του επεισοδίου για άλλες υποθέσεις ζωοκλοπών εδώ στα φυλακές Αλικανάσου. Τους είχε επισκεφθεί το ένα θύμα, ο Μακαρίτης, ο Πανούρης ο Καργάκης, mm-hmm. την προηγούμενη μέρα της έκρηξης, mm-hmm. και από εκεί ξεκίνησαν οι αστυνομικοί να λύνουν και το κουβάρι, για να χρησιμοποιήσω τη φράση κλισέ, της υπόθεσης της τοποθέτησης και πυροδότησης του επιστημικού εκρηκτικού μηχανισμού mm-hmm. στο σπίτι της οικογένειας Φαγιαδάκη, mm-hmm. και ύστερα από από τον Εύριο γίνει η υπόθεση, ύστερα από 7 μήνες, 6-7 από έχουν περάσει τώρα. Φτάσαμε στο σχηματισμό δικογραφίας. Είναι ξεχωριστή η υπόθεση από την υπόθεση των αιματηρής συμπλοκής, βεβαίως, το οποίο πλέον πιθανότητα θα δικαστούν οι δύο υποθέσεις μαζί, από το ίδιο δικαστήριο, ναι, δηλαδή, γιατί είναι αλληλένδετες.
0: Ναι, σωστό.
1: Το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
0: Ναι,
1: σήμερα λοιπόν αναμένεται να έρθουν εδώ στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ή πέντε της οικογένειας Καργάκη να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας.
0: Μάλιστα.
1: Να υπενθυμίσω ότι όλοι είναι...
0: Ναι,
1: δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
0: Θα έρθουν, λέω, και οι πέντε μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μεταγωγή με υψηλά μέτρα ασφαλείας, περιφρούρηση κλπ.
0: Φυσικά.
1: Η διαδικασία είναι πολύ ωραία.
0: Συγγνώμη, πού βρίσκονται τώρα?
1: Τώρα κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο, στην αστυνομική διεύθυνση.
0: Ναι, έχουν αλλά μεταχθεί... ήρθαν. Μπράβο, ναι.
1: Ναι. Έχουν μεταχθεί όλοι από τις φυλακές της υπηρετικής χώρας όπου κρατούνται. Mm-hmm. Για λόγους ασφαλείας, υπενθυμίζουμε, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των Βοριζίων και οι 7 της οικογένειας Φραγιαδάκη και τα δύο άτομα που κατηγορούνται κατ' εξοχήν για το αιματηρό επεισόδιο από την οικογένεια Καργάκη, αλλά και οι τρεις προφυλακισμένοι της οικογένειας Καργάκη για την άλλη υπόθεση, οι οποίοι εμπλέκονται ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία στην βόμβα, κρατούνται όλοι σε διαφορετικά συμφρονικά ιδρύματα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, δηλαδή, μιλούμε για 12 διαφορετικές φυλακές που κρατούνται.
0: Τρομερό.
1: Και αυτό για λόγους ασφαλείας. Είναι κατανοητό
0: φυσικά,
1: αυτό.
0: Φυσικά, φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Φαστάρουν αυτά που έχουμε, δεν θέλουμε κι άλλα.
1: Ακριβώς. Έχουν λοιπόν μεταχθεί εδώ. Είχαν πάρει προθεσμία για σήμερα και αναμένεται γύρω στις 11, σε λίγο δηλαδή, αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, mm-hmm. να φτάσουν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, υπάρχει και άλλη υπόθεση που φαίνεται ότι δικαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία. Yeah. Μιλάμε για την τραγική περίπτωση που συγκλονίζει στο Πανελλήνιο, το φόνο του Μικρού Άγγελου.
0: Και ακόμα δηλαδή αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Ακόμη είναι, και ακόμη είναι μια πολύ δύσκολη και για τους ακροατές. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος μπει σαν ακροατής στην δίκη τη συγκεκριμένη, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει στα συναισθήματα που δημιουργούνται. Σήμερα πρόκειται να αρχίσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων, γι' αυτό λέω μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Αυτή την ώρα καταθέτουν δύο πραγματογνώμονες ψυχίατροι, mm-hmm. ο ένας έχει καταθέσει ήδη. Mm-hmm. Στη συνέχεια το πλέον πιθανότητα θα ξεκινήσει την απολογία της η μητέρα του Αγγελού, η οποία κατηγορείται επίσης για το φόνο του παιδιού.
0: Ο Θεός να την κάνει.
1: Ναι, και πρόκειται να απολογηθεί και ο σύντροφός της, ο οποίος επίσης βαρύνεται με το φόνο, αλλά κατά δήλωση του συνηγόρου του ασθενή, όντως την προηγούμενη δίκη προχθές, την προηγούμενη διαδικασία, είχε δηλώσει ασθένεια, δεν είχε έρθει, είχε οδηγηθεί για εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό και κρατείται ασθενής, αλλά δεν μπορεί να μεταβεί, να έλθει δηλαδή εδώ. Οπότε θα αναβληθεί η δική του απολογία. Υπάρχει και ο βιολογικός πατέρας του μικρού Άγγελου, ο οποίος κατηγορείται, χωρίς να κρατείται ωστόσο, για προγενέστερη κακοποίηση του παιδιού. Προφανέστατα, αν υπάρξει χρόνος, θα απολογηθεί και ο ίδιος. Αλλά αναμένουμε πλέον και την απολογία του συντρόφου, που είναι ένας από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, και θα ακολουθήσει στη συνέχεια, αλλά αυτά πλέον από την Δευτέρα, θα ακολουθήσει η αγόρευση του εισαγγελέα, η τοποθέτησή του δηλαδή επί των ποινών και της ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων, θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια πλέον θα περιμένουμε μέσα στη βδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, την απόφαση του δικαστηρίου.
0: Μάλιστα. Τι, εντάξει,
1: αυτή είναι η εικόνα εδώ από τα δικαστήρια. Βλέπεις ότι έχουν πολλή δουλειά. Θα πάνε επί μακρόν οι υποθέσεις και οι δύο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Οι απολογίες δηλαδή θα ολοκληρωθούν σήμερα για την υπόθεση των Βοριζίων.
1: Θεωρητικά θα ξεκινούσαν σήμερα και θα ολοκληρώνονταν σήμερα. Αυτό ήταν ο προγραμματισμός. Αλλά από τη στιγμή που απουσιάζει ο ένας βασικός κατηγορούμενος, προφανέστατα θα απολογηθεί σε επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι καλά ο άνθρωπος αυτός, θα έρθει την Δευτέρα να απολογηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Διαφορετικά πηγαίνει η διαδικασία πίσω.
0: Μάλιστα. Θα έχετε δουλειά και έχετε και μια άφηξη σήμερα, έτσι, πολιτική στο Ηράκλειο.
1: Ναι, είναι η κυρία Νταχαράκη, θα εγκαινιάσει στο Πανεπιστήμιο εδώ, στο Τμήμα Θετικών Επιστημών που έχει έδρα το Ηράκλειο, την μια αίθουσα καινοτομίας.
0: Μάλιστα.
1: Μια δομή, μάλλον καινοτομία, να το πούμε έτσι, που είχε να κάνει βέβαια με την έρευνα, την προαγωγή της έρευνας. Ούτως ή άλλως το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρωτοπορεί στο κομμάτι της έρευνας και με το ΙΤΕ.
0: Φυσικά.
1: Και το οποίο είναι εξάρτητο βέβαια ίδρυμα, αλλά συνεργάζεται. Μην τα μπερδεύει ο κόσμος.
0: Όχι, σωστό.
1: Έτσι, αλλά γενικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης θεωρείται από τα πιο καινοτόμα πανεπιστήμια, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι σε πάρα, πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Φυσικά.
1: Στο κομμάτι της έρευνας. Έρχεται λοιπόν η κυρία Ζαχάρα και μεταξύ άλλων το πιο σημαντικό από την επίσκεψή της είναι το συγκεκριμένο. Τώρα βεβαίως θα συναντηθεί, όπως προηγουμένως, και με τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση Κρήτης, με τους ευθύνοντες στελέχη. Και θα μεταβεί και σε ένα πρότυπο σχολείο από αυτά που έχουν ιδρυθεί με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Μαριέτας Γιαννάκου.
0: Ωραία.
1: Και θα συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς, γιατί τα παιδιά πλέον
0: έχουν φύγει.
1: Έχουν οσφυρώσει. Δεν κάθονται να μας περιμένουν.
0: Έτσι, έχουν μπει σε mood διακοπών και πολύ καλά κάνουν. Καιρός είναι να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, γιατί ο καιρός περνάει και δεν θα αργήσουν και πάρα πολύ να ξαναπούνε σε διαδικασία να επιστρέψουν στα θρανία.
1: Μην τους χαλάμε το καλοκαίρι.
0: Φυσικά, έτσι πρέπει τα παιδιά να το απολαύσουν όσο μπορούν και οι γονείς, έτσι, παράλληλα, γιατί όταν είναι τα σχολεία ανοιχτά όλοι ξέρουμε ότι και οι γονείς με κάποιο τρόπο συμμετέχουν στις διαδικασίες. Μάλιστα.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, καλή δύναμη να έχετε.

Και μέσα σε όλα και πολύ καλά έκαναν φυσικά οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων. Εγώ τη λέω ασφάλεια τώρα, είναι υποδιεύση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Εμείς τη μάθαμε ασφάλεια οι πιο παλιοί, τώρα έτσι τη λέμε. Σημασία δεν έχει πώς τη λένε, αλλά τι έκανε και πολύ καλά έκανε, γιατί ο γνωστός... αυτός αστυνομικός που βγαίνει στα κανάλια εκεί και λέει τα δικά του, διαβάζει τι γράφουνε και κάθεται και τα λέει, δηλαδή κάνουμε κάποιοι άνθρωποι ρεπορτάζ και έρχεται ο κύριος αυτός και βγαίνει σε εκπομπές και το παίζει έξυπνος. Αυτή την εξυπνάδα του λοιπόν θα κληθεί να πληρώσει, να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν 4 αξιωματικοί της ασφάλειας Χανίων που δούλεψαν πάρα πολύ αυτή την υπόθεση και την εξιχνίασαν της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη και ακόμη τη δουλεύουν, ακόμη γίνονται πράγματα φυσικά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προσβλήθηκαν με τις δηλώσεις σε τηλεοπτικό σταθμό που μπορεί να παρακολουθήσει όλη η Ελλάδα, που μίλησε για γκάφα ο κύριος αυτός Μπαλάσκας, και τώρα θα κληθεί να εξηγήσει, γιατί η μήνυση αφορά συκοφαντική δυσφήμιση δία του τύπου, εξύβριση και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και κατ' εξακολούθηση παρακαλώ, και καλά, πάρα πολύ καλά έκαναν, λέω και πάλι, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Θα μου πεις γιατί ο πρώτος είναι ο τελευταίος. Ναι, όχι, αλλά αυτός ο κύριος δεν είναι απλά ένας σχολιαστής, έτσι. Έχει υπηρετήσει την ελληνική αστυνομία, έχει πάρει μέρος σε επιχειρήσεις, ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Εντάξει, κάπου δηλαδή ας το κλείνουμε αυτό το στόμα, άμα δεν έχουμε να πούμε κάτι... Ας το κλείσουμε καλύτερα, δηλαδή η σιωπή είναι χρυσός πολλές φορές. Αυτό που λέμε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση γάντι λοιπόν. Γιατί ξέρετε τι, κάποιοι κουράζονται, πασχίζουν, δεν κοιμήθηκαν, προσπάθησαν με το καλό σε έναν άνθρωπο που είχαν απέναντι τους που έλεγε ψέματα στα ψέματα και ψέματα στα ψέματα και προσπαθούσαν λοιπόν να αποσπάσουν αυτές τις πληροφορίες, να οδηγηθούν, να εξιχνιάσουν, δούλεψαν πάρα πολύ και βγαίνει τώρα ο καθένας και λέει ό,τι του κατέβει. Εντάξει, έλεος κάπου, ας μην πω κάτι άλλο γι' αυτό, γιατί θα πω και κάνα μια κουβέντα που δεν πρέπει. Είπαμε λοιπόν ότι έχει Σαββατοκύριακο, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με ζέστη και ένα ελαφρύ βοριαδάκι, μελτεμάκι 3-4 μποφόρ βόρειο-βορειοδυτικό θα έχουμε εδώ στα Χανιά. Δεν θα μας επηρεάσει κάτι ιδιαίτερα, τουλάχιστον όπως βλέπουμε τις προγνώσεις, γιατί βλέπουμε στην υπόλοιπη χώρα σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν φαινόμενα. Εδώ έτσι θα είναι, από τότε που μπήκε ο Ιούνιος το Μελτέμι κρατάει, μπορεί να κάποιες μέρες να έχει υποχωρήσει, αλλά βλέπουμε ότι έχει το, έτσι, την τροσιά του. Θα μου πεις από τη μία καλό είναι, από την άλλη τώρα θες να πας και στη θάλασσα, αλλά όχι απλά να βραχείς, αλλά να κάνεις και καμιά δραστηριότητα εκεί υπό βρύχια, δεν είναι και το καλύτερο, έχει θολώσει τα νερά, τα έχει κάνει γάλα που λέμε στη γλώσσα μας, τέλος πάντων. Ό,τι είναι καλό είναι, ας μην γκρινιάζουμε και για τον καιρό, τόσα έχουμε να γκρινιάξουμε άλλωστε. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο κύριος Τσίπρας, θα βρούμε χρήματα μέσω της πατριωτικής εισφοράς. Μάλιστα. Ασχολίαστο αυτό. Τώρα ο Γιώργος Σοσιαδή μας στο newsroom έχει τον συνάδελφο τον Τάσο τον Παπά και τον συνάδελφο τον Μάκη τον Πολάτο, δημοσιογράφοι. Για την χτεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στον Άλφα που τοποθετήθηκε, μου είπε και για το ΣΥΡΙΖΑ, είπε και ότι όποιος θέλει να πάει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τον κύκλο του και όποιος θέλει να πάει να παραιτηθεί και δεν υπάρχουν από πριν θέσεις καβατζωμένες, το λέω εγώ, αυτός δεν το είπα έτσι, το είπα αλλιώς. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τώρα ξεκινάνε και οι περιοδίες το επόμενο διάστημα, το επόμενο μεγάλο διάστημα. Ξέρετε ότι θα έχουμε εδώ και εδώ επισκέψεις και περιοδίες. Εδώ είμαστε να τους καλοδεχτούμε όλους, να ακούσουμε τι έχουν να πούν. Και κάπως έτσι με τα νοήματα που μου κάνει ο Βάιος, με μουσικά θα σας χαιρετήσουμε αυτήν την Παρασκευή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τη Δευτέρα πάλι. Σήμερα φυσικά έχουμε το Γιώργο.
Γιώργο το Βλαζάκι με τα μουσικά του αφιερώματα 3 με 4 το μεσημέρι. Μην πάτε πουθενά. Γεια σας και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι με καλό.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα, παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρια έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρέπλικα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι του Σπόρου, καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Καλώς ήρθατε στην Παγκρήτη Αθλητική Εκπομπή, ώρα για σπορ, εδώ στην καρδιά της Κρήτης. Συντονιστείτε μαζί μας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανίων 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδου 102,4 μεγακύκλους για να ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία αθλητικά νέα από κάθε γωνιά του νησιού μας αλλά και από την υπόλοιπη η Ελλάδα και τον κόσμο. Είτε είστε φίλος του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ ή οποιαδήποτε άλλο αθλήματος, είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε τις τελευταίες ειδήσεις, τα πιο ζωντανά σχόλια, τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και τις πιο δυνατές αναλύσεις. Πάμε παρέα, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σε μια ώρα γεμάτη δράση και πάθος για τον αθλητισμό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Τι έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή? Έχουμε Μουντιάλ. Πάμε να δούμε σε λίγο ποιες ομάδες προκρίθηκαν, τι απομένει ακόμα για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης πριν πάμε στους αγώνες των 32, στους αγώνες νοκάουτ δηλαδή. Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη. Ένα μίνι αφιέρωμα για την άνοδο του Όφη στην πρώτη εθνική κατηγορία πριν από 58 χρόνια στο μεγάλο παιχνίδι με τον Πανελευσινιακό στα Χανιά. Το ρεπορτάζ των ομάδων τρίτης εθνικής κατηγορίας. Την μεγάλη επιτυχία, την άνοδο της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην Elite League, στην Α2 εθνική κατηγορία με την Wild Card. Σας λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες ότι η ομάδα από το Αρκαλοχωρίο είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την Wild Card, την πήρε προχθές και από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην Α2 εθνική κατηγορία. Μια σημαντική θα λέγαμε επιτυχία για την ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Να πούμε ότι κρυφοβλέπει Wild Card και Όφη, ο οποίος υποβιβάστηκε από την Nation League 1 στην Nation League 2, δηλαδή από την δεύτερη στην τρίτη εθνική κατηγορία, επιθυμεί να επιστρέψει, να παραμείνει στη δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ, στη δεύτερη εθνική κατηγορία του μπάσκετ. Ο Όφη, ο οποίος αλλάζει σελίδα στο μπάσκετ, καθότι ετοιμάζεται να αλλάξει και επιτροπή, έτσι ήδη ακούγονται κάποια ονόματα όπως του Μάνου Χαλκιαδάκη, ο οποίος ενδεχομένως να μπει στην επιτροπή μπάσκετ και να την καθοδηγήσει με τους συνεργάτες του τη νέα αγωνιστική περίοδο. Περιμένουμε τις εξελίξεις αυτές. Ο Μάνος Χαλκιαδάκης, ένας παλιός αθλητής του μπάσκετ με αξιομνημόνευτη θητεία στα ελληνικά γήπεδα, θα τα δούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στην πορεία και στις επόμενες μέρες. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε ένα φίλο και καλό συνάδελφο από το Ρέθυμνο, καλεσμένο έστω και τηλεφωνικά, τον Γιώργο Σταρά, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις ομάδες εκεί του Ρεθύμνου που μετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ. Και θα δούμε βεβαίως τι κάνουν και οι εκπρόσωποι μας στα πανελλήνια πρωταθλήματα κορασίδων και επέδων, στους επέδες όπου ΑΟ Χανιά μετράει μία νίκη και μία ήττα, το ίδιο και οι κορασίδες του Όφη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με Μουντιάλ, φίλες και φίλοι, όπου μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Ήδη έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής 16 ομάδες. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Να πούμε τα αποτελέσματα. Χθες είχαμε Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντος του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Και σήμερα είχαμε για τον πέμπτο όμιλο Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, με τον Σανέ στο 2 να προηγείται η Γερμανία, ο Αγκούλος στο 9 και ο Πλάτας 77 έγραψαν το 2-1 για τον Εκουαδόρ, για το Εκουαδόρ. Κουρασό Ακτή Ελεφαντος του 0-2 με 2 γκολ του Πεπέ στο 7 και στο 64. Πάμε στον έκτο όμιλο που είχαμε την Ισία Ολλανδία 1-3, το γκολ
γκολ για την Τινησία ο Μαστούρης στο 54, για την Ολλανδία σκόραραν ο Μπρόμπι με αυτό γκολ στο 3, ο Βαν Χέκε στο 7 και στο 62. Πάμε στο Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 με τον Μαέντα να προηγείται η Ιαπωνία στο 56 και να ισοφαρίζει η Σουηδία με τον Ελάγκα στο 62ο λεπτό. Στο 62ο λεπτό. Αυτά ήταν τα παιχνίδια. Το 56 και να ισοφαρίζει η Σουηδία με τον Ελάγκα στο 62ο λεπτό. Στο 62ο λεπτό.

Ο Τράστης στο 3 και ο Μπερχάλντερ στο 49 τα γκολ για την Τουρκία. Και όπως είπαμε, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Σήμερα στις 10 παίζουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Τα ξημερώματα στις 3 πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα Ουρουγουάη, Ισπανία. Στις 6 το πρωί αύριο Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Κυριακή 28 του Ιούνιου στις 12, Παναμάς, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κολομβία, Πορτογαλία. Στις 2.30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Στις 5 τα ξημερώματα, στις 28 του Ιούνιου, θα παίξουν Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Στις βαθμολογίες τώρα από τον στον, να πάμε να δούμε μάλλον τι ακριβώς, πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Στο πρώτο όμιλο έχουμε το Μεξικό, έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες στο πρώτο όμιλο, πέρασαν Μεξικό και Νότια Αφρική με 9 βαθμούς στο Μεξικό, 4 η Νότιο Αφρική. Η Δημοκρατία της Κορέας έχει 3 βαθμούς και η Τσεχία 1. Πάμε στον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία που πέρασε και αυτή μαζί με τον Καναδά. Η Ελβετία έχει 7 βαθμούς, ο Καναδάς 4, η Βοσνία Ζεγοβίνη 4, πέρασε και αυτή ως καλύτερη τρίτη και το Κατάρ 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο με 7 βαθμούς, πέρασαν στην επόμενη φάση, Σκωτία 3 βαθμούς, Αϊτή 4. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 6 βαθμούς στην πρώτη θέση, Αυστραλία στη δεύτερη με 4, πέρασαν αυτές οι δύο ομάδες, Παραγουάη 4 βαθμούς, παλεύει για την τρίτη καλύτερη ομάδα των 12 ομίλων και η Τουρκία στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς, με την σημερινή νίκη της επί των ΗΠΑ με 3-1. Στον πέμπτο όμιλο έχουμε την Γερμανία και την ακτή Ελεφαντοστού στην πρώτη θέση, με πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με 6 βαθμούς. Τρίτο το Εκουαδόρ με 4, που περνάει ως μια από τις καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων. Στην τέταρτη θέση το Κουρασάο με 1 βαθμό. Στον έκτο όμιλο έχουμε Ολλανδία στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ιαπωνία στη δεύτερη θέση με 5 και η Σουηδία στην τρίτη θέση με 4. Περνούν και οι 3 αυτές ομάδες. Και στην τελευταία θέση η Τινησία. Έχουν ολοκληρώσει αυτή η πρώτη 6 όμιλοι τους αγώνες τους. Πάμε στους άλλους 6. Στον 7ο όμιλο έχουμε την Αίγυπτο στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Το Ιράν και το Βέλγιο ακολουθούν με 2 και η Νέα Ζηλανδία έχει 1 βαθμό. Στον 8ο όμιλο Ισπανία 4 βαθμούς, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο έχουν από 2 βαθμούς και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Στον 9ο όμιλο έχουμε την Γαλλία με 6 βαθμούς, την Νορβηγία επίσης με 6 βαθμούς, χωρίς βαθμούς Σενεγάλη και Ιράκ, 0 βαθμούς δηλαδή. Στον 9ο όμιλο έχουμε την Αργεντινή με 6 βαθμούς, την Αυστρία και την Αλγερία με 3 και την Ιορδανία με 0 βαθμούς. Στο 10ο όμιλο έχουμε Κολομβία με 6 βαθμούς. Στον 11ο όμιλο την Κολομβία με 6 βαθμούς. Την Πορτογαλία σε δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1 βαθμό και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό στο ενεργητικό του. Και στον 12ο όμιλο έχουμε την Αγγλία και την Γκάνα με 4 βαθμούς στις δύο πρώτες θέσεις. Ακολουθεί η Κροατία με 3 βαθμούς και τελευταίος ο Παναμάς χωρίς βαθμό στο ενεργητικό του. Λοιπόν, στη φάση των 32, φίλες και φίλοι, έχουν ήδη προκριθεί 16 ομάδες. Το Μεξικό και η Ελβετία, από το Μεξικό η Ελβετία, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κολομβία, το Μαρόκο, η ακτή Ελεφαντοστού, η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς και η Νότια Αφρική. Αυτές είναι οι 16 ομάδες που ήδη έχουν προκριθεί στην φάση των 32, στην φάση δηλαδή των νοκάουτ. Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί από το Μουντιάλ είναι η Αϊτή, η Ιορδανία, η Τινησία, η Τουρκία, το Ουσμπεκιστάν, ο Παναμάς, η Τσεχία, η μεγάλη έκπληξη, το Κατάρ, το Ιράκ και το Κουρασάο, οι ομάδες που αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση του Μουντιάλ, ενώ ήδη έχουν προκύψει και ορισμένες διασταυρώσεις από την επόμενη φάση, την φάση των 32, οι οποίες είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία ή Ιαπωνία, ένα πολύ

ενδιαφέρον ζευγάρι και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Πάμε να δούμε τώρα και την κατάταξη με τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Από τους 12 ομίλους, να υπενθυμίσουμε ότι οι 8 καλύτερες ομάδες που έχουν από την τρίτη θέση των ομίλων θα πάρουν την πρόκριση στους 32. Ήδη οι τρεις πρώτες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, που είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που έχουν από 4 βαθμούς. Αυτές οι τρεις ομάδες έχουν εξασφαλίσει ήδη ως καλύτερες τρίτες την θέση τους στη φάση των 32, και από εκεί και πέρα έχουμε την Παραγουάη, την Κροατία, την Κορέα, την Αλγερία και την Σκωτία να προηγούνται. Αυτές είναι οι υπόλοιπες 8 ομάδες, αλλά υπάρχουν ακόμα ανοιχτοί λογαριασμοί, καθώς έχουν περιθώρια πρόκρισης τόσο το Πράσινο Ακροτήρι όσο το Βέλγιο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Σενεγάλη. Δύσκολα τα πράγματα για τις δύο τελευταίες ομάδες, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Σενεγάλη, όσον αφορά τις καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, αλλά παίζονται οι άλλες θέσεις από το 4 έως το 10. 6 ομάδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ομάδες διεκδικούν 5 θέσεις. Είπαμε ότι ήδη Σουηδία, Εκουαδόρ και Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι οι τρεις καλύτερες ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση του 32. Από εκεί και πέρα, Παραγουάη με τη σειρά, Κροατία, Κορέα, Αλγερία, Σκωτία, Πράσινο Ακροτήρι και Βέλγιο ουσιαστικά είναι οι ομάδες που διεκδικούν τις υπόλοιπες 5 θέσεις.

Να πούμε ότι έχει και πολλά παρασκήνια σε αυτό το Μουντιάλ. Το κυριότερο εξ όλων είναι η εξέγερση που έγινε στην ομάδα της Ουρουγουάης, καθώς οι παίκτες την έπεσαν στον προπονητή της ομάδος, τον Μπιέλσα. Ο τελευταίος τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να τον διώξουν από την ομάδα και οι παίκτες τονίζουν ότι δεν μπορούν να ανεχτούν άλλο τον τρόπο με τον οποίο προπονεί την ομάδα ή την κατεβάζει στα παιχνίδια. Και είναι ανοιχτή η πρόκριση ακόμα της Ουρουγουάης. Θα παίξει με την Ισπανία στο τελευταίο της παιχνίδι, αλλά με τέτοιο κλίμα τώρα καμιά φορά τα πράγματα έρχονται και μπούμεραγκ, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχουν στις ομάδες καλά αποδυτήρια, να υπάρχει θα λέγαμε καλό κλίμα που θα μπορέσει να βοηθήσει την εξέλιξη της ομάδας, της κάθε ομάδας, για την επίτευξη των στόχων της. We'll

0: Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά το Μουντιάλ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη που δεν έχει πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Πάμε να το δούμε, πάμε να το ακούσουμε.
1: Φούντας και την Αλίνη. Φούντας είναι έτοιμος να πάρει την απόσταση που χρειάζεται από την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Τελευταίες οδηγίες από τον Κωνσταντίνο Κατοίκο. Φούντας ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Φούντας εκτελεί γκολ! 2-0. Στην ίδια γωνία έπεσε ο Τιναλίνη, όμως το πέναλτι ήταν πολύ δυνατό. Το χτύπημα πολύ δυνατό. Όφη Πανσεραϊκός 2-0.
0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη, φίλες και φίλοι, που δεν έχουμε εξελίξει όσον αφορά τα μεταγραφικά, αλλά το έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, θα το πούμε και τώρα, κάτι που δεν ακούγεται, κάτι που δεν βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κιόλας. Τι θέλουμε να πούμε, ότι Όφη έχει ρίξει παντού τα δίχτυα του σε αρκετούς μεταγραφικούς στόχους και περιμένει αποτελέσματα, έχει κάνει επαφές, κάποιες είναι πιο προχωρημένες, κάποιες άλλες όχι. Να πούμε ότι από τη στιγμή που ο Λίμπαρ δεν παίρνει στην προετοιμασία τον Νίκο Αθανασίου, αυξάνονται και οι πιθανότητες παραμονής του παίκτη στην ομάδα, είτε με υποσχετική είτε και με ελεύθερη μεταγραφή, διότι πληροφορίες από το περιβάλλον του παίκτη λένε ότι δεν θέλει να πάει δανεικός αλλού. Ο Όφη έχει όμως πολλές πιθανότητες να τον διατηρήσει, είτε με τη μορφή υποσχετικής, είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε με ελεύθερη μεταγραφή, να το διατηρήσει το ρόστερ. Ένα όνομα που ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο του Όφη είναι ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος πέρυσι έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με την ομάδα του Λεβαδιακού, όντας μας είχε συστηθεί αρχικά ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα κοστούν διάφορα νόματα, άλλα θα ισχύσουν, άλλα όχι. Επαναλαμβάνουμε όμως, κάτι που δεν ακούγεται δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκεται Όφη σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με μεταγραφικούς στόχους. Να πούμε ότι ήδη από το περσινό ρόστερ έχουν ανανεώσει ο Μπόρχα Γκονζάλης και ο Ταξιάρχης Φούντας, ενώ η πρώτη μεταγραφή είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, και έπονται και οι υπόλοιπες μεταγραφές.

Να πούμε εδώ ότι πάρα πολύ με ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, τα οποία να προσθέσουμε ότι έχουν δοθεί στην κυκλοφορία ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι είχαν δοθεί πέρυσι. Ξεπερνούν τις 2.000 τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί από τον Όφη. Να υπενθυμίσουμε ότι 5 Ιουλίου είναι μια χαρακτηριστική ημερομηνία όπου τελειώνει η περίοδος των εκπτώσεων. Γι' αυτό όσοι θέλουν πρέπει να σπεύσουν πριν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος και να καρποθούν την έκπτωση των εισιτηρίων διαρκείας. Να πούμε επίσης για τις αλλαγές που προτείνει, που προχώρησε η ΕΠΟ στο κανονισμό του φετινού Super Cup και του Κυπέλου, και ενδιαφέρουν αυτές οι αλλαγές άμεσα τον Όφη, καθότι στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα γίνει ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Κυπελούχο Όφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της ΕΠΟ, οι δύο ομάδες θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν στην αρχική τους ενδεκάδα και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2004 ή αργότερα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί αλλαγή σε σχέση με την περισσινή, όταν απαιτούνταν η παρουσία ενός νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή στο αρχικό σχήμα. Αυτό θα ισχύσει και στο κύπελλο Ελλάδος από τη νέα περίοδο, ενώ επικυρώθηκε και η αλλαγή για 16 αντί 20 ομάδες στην link phase του κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΟΦΗ έχει διαθέσιμους 14 ποδοσφαιριστές που μπορεί ο Χρήστος Κόντς να τους χρησιμοποιήσει στο Κύπελλο, και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών είναι στο βασικό σχήμα της ομάδος. Μιλάμε για το παίκτες όπως τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον Γιάννη Αποστολάκη, τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Έτσι, ενώ υπάρχουν και άλλοι παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Χρήστο Κόντι στο Κύπελλο και στο Super Cup, όπως ο Λευτέρης Κοντεκάς, ο Τιάγκο Ρωμάνο, Θανάσης Μαλίδης, Μάνος Χνάρης, Παύλος Καινουριάκης, Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, Φώτης Κουτσουπιάς, Μάνουελ Καλαφάτης τερματοφύλακας, Θάνος Ασμαριανάκης, Μπάμπης Αντωνακάκης και Χρήστος Τσαλαπατούρος. Όσον αφορά την ΑΕΚ τώρα μέχρι στιγμής, θα λέγαμε ότι μόνο ο Δημήτρης Καλοσκάμης αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα αυτό, πέρα από τους αυτούς που πρόσθεσε η ΑΕΚ το Γενάρη, τον Γεωργίεφ και τον Χακίμ Σαχαμπό, οι οποίοι πάντως δεν έχουν λάβει αρκετό χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε όμως, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. 26 Ιουνίου 2026 φέτος, σήμερα, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, 26 Ιουνίου του 1968, πριν δηλαδή από 58 χρόνια, Όφη νίκησε τον Πανελευσυνιακό στα Χανιά και κέρδισε την άνοδο στην πρώτη εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία του μπροστά σε 10.000 φίλους του. Μάλιστα, έχει γίνει και ένα σχετικό ντοκιμοντέρ από την ΠΑΕ Όφη, ορισμένες χαρακτηριστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών εκείνη της περίοδου. Θα τους ακούσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι την περίοδο 1967-68 Όφη αγωνιζόταν στον πρώτο όμιλο της δεύτερης εθνικής. Η Χαλκίδα είχε προέλθει από την συνένωση του Ολυμπιακού και του Ευρύπου, τερμάτισε πρώτη και Όφη δεύτερος με 36 βαθμούς. Έδωσε αγώνες μπαράζ με τον Πανελευσυνιακό στα Χανιά, τον οποίο κέρδισε και πήρε το εισιτήριο για πρώτη φορά στην ιστορία του για να ανέβει στην πρώτη εθνική. Να πούμε ότι Όφη είχε δώσει το πρώτο μάτς στην Ελευσίνα στις 16 του Ιούνιου του 1968. Και είχε χάσει με 2-1, αν και προηγήθηκε με γκολ του Βουζουνεράκη. Ο δεύτερος αγώνας έγινε στο Ηράκλειο στις 23 του Ιούνιου, μια εβδομάδα αργότερα δηλαδή του 1968, και ο Όφη κέρδισε με 3-0 με 2 γκολ του Πέτρου Βουζουνεράκη και ένα του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Και τρεις μέρες αργότερα, στις 26 του Ιούνιου του 1968, ο Όφη έπαιξε και τρίτο μάτς με τον Πανελευσυνιακό, ένα αγώνα μπαρά στα Χανιά. Και μάλιστα, να αναφέρουμε και ορισμένες λεπτομέρειες. Τότε, με εντολή του Δημάρχου Ηρακλείου, τα μαγαζιά έκλεισαν στις 11 το πρωί για να προλάβουν όσοι ήθελαν να πάνε στα Χανιά και να συμπαρασταθούν στις προσπάθειες των παικτών του Όφη. 10.000 κόσμος πήγε στο γήπεδο. Σε όλη την Κρήτη είχαν αυλωθεί τότε τα πούλμαν, τα ταξί, και από κάθε σημείο ο κόσμος ήθελε να δώσει το παρόν για να φέρει την πολυπόθητη νίκη. Ο Σκανδαλάης στο 26 έκανε το 1-0, ο Λεμονής στο 47 και ο Παπαδόπουλος 72 πέτυχαν τα τρία τέρματα του Όφη που του έδωσαν το δικαίωμα να μετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην πρώτη εθνική, αυτά στις 26 Ιουνίου του 1968 στα Χανιά. Προπονητής τότε στην ομάδα ήταν ο αείμνηστος Κώστας Ζόγας, που είχε παρατάξει τον Όφη με την ακόλουθη σύνθεση: Αδαμάκης κάτω από το τέρμα, Παπαθεοφάνους, Μπουρδαμής, Καρακυριάκος, Τσακύρογλου, Αλεξανδρής, Σκανδαλάκης, Θέμελης, Βουζουνεράκης, Λεμονής, Παπαδόπουλος, οι 11 που ξεκίνησαν για τον Όφη υπό τις οδηγίες του αείμνηστου Κώστα Ζόγα και ανέβασαν την κριτική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη εθνική κατηγορία, 26 Ιουνίου του 1968, πριν από 58 χρόνια δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε κάποιους από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, όπως είχαν καταγραφεί στο πολύ ωραίο βίντεο που είχε ετοιμάσει η ΠΑΕ Όφη, ξεκινώντας από τον Νίκο τον Λεμονή, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Όφη για 4 χρόνια από το 1967 έως το 1971.
1: Η προπόνηση μας εδώ, και ήρθε ο πρόεδρος και μας λέει: «Παιδιά, είναι ευχάριστο. Εμείς είμαστε τότε δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Προσέξτε καλά, γιατί θα παίξουν μπαράζ. Εάν κερδίσουμε τα μπαράζ, θα βγούμε αλφαδική κατηγορία. Χαρά τραγούδια εμείς. Εδώ θα βγούμε, το πιστέψαμε. Λέμε ότι θα βγούμε αλφαδική, γιατί ο Όφης αδικόταν που δεν ήταν αλφαδική κατηγορία».
0: Αυτά τόνισε ο Νίκος Λεμονής. Πάμε και σε ένα άλλο ποδοσφαιριστή εκείνη της περιοχής, μεγάλο ποδοσφαιριστή, το Μανώλη Τσακύρογλου, ο οποίος φόρεσε για 12 συναπτά έτη την φανέλα της κριτικής ομάδος από το 1959 έως το 1971. Για να τον ακούσουμε.
2: Όταν παίξαμε με την Ελευσίνα και βγήκαμε στα μπαράζ, είχαμε ένα προπονητή και τον λέγανε Δελγιώργη, και ο άλλος ήταν ο Ζόγας. Και πάμε στην Αθήνα για να παίξουμε με τον Πανελευσυνιακό. Και μας πάνε σε ένα ξενοδοχείο στην Γλυφάδα. Η οποία τότε η Γλυφάδα, όλα τα αεροπλάνα προσγειώνονταν εκεί. Και άκουσε τη φασαρία των αεροπλάνων, ξέρω εγώ, και μας πήρε και μας πήγε αλλού, σε άλλο ξενοδοχείο. Ήρθε το παιχνίδι την Κυριακή, πάμε να παίξουμε στην Ελευσίνα, χάνουμε 2-1.
3: Στο γήπεδο της Ελευσίνος Εδόθη εις ατμόσφαιρα εντάσεως και εκνευρισμού ο αγών διαβαθμίσεως μεταξύ των ομάδων Πανελευσυνιακού και Όφη, ο οποίος έληξε με 2-1 υπέρ του Πανελευσυνιακού. Όπως λένε οι δήμονες, το σκορ αδικεί τον Όφη, ο οποίος διατήρησε την επιρροχή κατά το μεγαλύτερο μέρος του αγώνος.
4: Υπήρχε πολύ κόσμος από την Κρήτη. Να φανταστείτε ότι ο κόσμος είχε ανέβει και στα δέντρα. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που δεν έπεφτε καρφίτσα. Μέχρι οι έρποντα μπαίνανε άνθρωποι τώρα, κάνανε τρύπα και μπαίνανε για να δουν το παιχνίδι. Τόσο πολύ.
2: Σε αυτά τα παιχνίδια είχαμε πολύ μεγάλη θέληση και πολύ μεγάλη δύναμη. Πιστεύαμε ότι το παιχνίδι αυτό τα παιχνίδια αυτά θα γυρίζουμε και θα μπούμε αλφαδική. Δεν γινόταν, το πιστεύαμε όλοι. Μέσα μας αυτή η φλόγα ήταν άναβε. Δηλαδή την καλύτερη ομάδα να μας έφερνες τότε θα την γυρίζαμε.
5: Ο βράχος είναι ο πουρδαμής της άμυνας καμάρι. Της άμυνας καμάρι. Σαν το λιοντάρι ρίχνεται την ύπη.
4: Στο Ηράκλειο το γήπεδο ήταν σαν πως είναι ένα σταφύλι. Δεν χώραγε τίποτα κόσμο άλλον. Ήτανε 99,9 κριτικοί και 10 ελευσίνη.
0: Αυτός που ακούσαμε τελευταία, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος Τσικιτζέλας, ένας παλιός παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανελευσυνιακού, ο οποίος εύγλωτα τόνισε το τι ακριβώς συνέβαινε στις εξέδρες του θρυλικού γιατί κουλέ. Πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο όνομα του Όφη εκείνης εποχής, τον Κώστα Παπαθεοφάνους, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Όφη από το 1967 έως το 1972. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε για αυτή την μεγάλη τότε επιτυχία του Όφη.
6: Ήμασταν σκυλιά. Μείναμε σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο, κάναμε στο βουνό προπόνηση. Ήμασταν κάτι άλλο. Είχαμε μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι αυτό. Ήταν σαν να μας έχουν κουρδίσει. Δεν μπορούσε να κανείς να πει ότι θα χάσετε. Δεν θα χάσετε. Όχι, δεν χάνουμε.
3: Εις το Ηράκλειον Κρήτης, ο Όφη συνειδήθη με τον Πανελευσυνιακόν εις τον δεύτερον κατά σειράν αγώνα διαβαθμίσεως. Ιτημένος του σκληρού και γεμάτου αγωνίαν αγώνος, υπήρξε ο Πανελευσυνιακός.
6: Πηγαίναμε έξω και στα χωριά που περνούσαμε, ο κόσμος είχε ειδοποιηθεί με τα λουλούδια, μας περιμένανε στους δρόμους, στα σοκάκια.
2: Όταν ήρθαμε εδώ στο Ηράκλειο, το αυτοκίνητο που μας έφερνε εμάς, ο κόσμος το σήκωσε. Δηλαδή από τη χαρά του, σήκωσε το αυτοκίνητο που είμαστε 4 άτομα μέσα. Τέτοια υποδοχή μας είχαν.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι το τι έγινε πριν από 58 χρόνια στον Αγάνωνα Μπαράζ του Όφη με τον Πανελευσυνιακό στα Χανιά, όπου 10.000 κόσμος είχε εκδράμει από το Ηράκλειο, όπου Όφη κερδίσει τον Πανελευσυνιακό με 3-0 και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση και την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, πάμε στο μπάσκετ, όπου για να γίνει Σαργαλοχωρίου για πρώτη φορά στην ιστορία της μια σημαντική επιτυχία είναι η ομάδα που θα αγωνιστεί στην Elite League την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 μετά από την διαδικασία της ειδικής αδειοδότησης. Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε τη Wild Card με βάση τα εγκεγκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για την τελική φάση της αρμόδιας επιτροπής, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαδοσφαίρισης. Έτσι λοιπόν, για να γίνει Σαρκαλοχωρίου, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, θα ανέβει, ήταν το φαβορί για να ανέβει στην Α2 εθνική κατηγορία μέσω της Elite League. Έτσι λοιπόν, οι ομάδες που θα αγωνιστούν την περίοδο 1926-27 στην Elite League είναι ο Παπάγου, οι Μεγαρίδες, ο Πρωτέας Βούλας, η Καλκίδα, η ΑΕ Ψυχικού, το Λαύριο, ο Κόρυβος, ο Πανεθραϊακός, οι Σοφάδες, οι Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, ο Αμίντας, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Κομωτινή, ο Βλάφκος Εσπέρο Πανιόνιος και η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Να πούμε ότι υπάρχει και ένας καρτοπόλεμος μεταξύ του Απόλλωνα Πάτρας που ήταν υποψήφιος για τη Wild Card και της Αναγέννησης. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Απόλλων Πάτρας εναντίον της Αναγέννησης και της απόφασης της ΕΟΚ. Απάντησε και η Αναγέννηση στο κομμάτι αυτό, λέγοντας μεταξύ των άλλων, ξέρουμε η Αναγέννηση, την ανακοίνωση της Αναγέννησης, ξέρουμε να σεβόμαστε αντιπάλους, ιστορίες και προσφορές, λυπούμαστε που κάποιοι εξ αυτών ζουν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος και θεωρούν ότι η όποια ιστορία τους θα τους εξασφαλίσει και το μέλλον. Την ώρα που λόγω και της διαρκώς επιδεικνυόμενης υπεροψίας τους ζουν ένα προβληματικό παρόν με φιολογήματα και ειρωνίες για αντιπάλους που ποτέ δεν προκάλεσαν, δεν έρχονται οι επιτυχίες, τόνισε μεταξύ των άλλων η ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Να πούμε ότι και ο ΦΥ διεκδικεί wild card για παραμονή στην δεύτερη εθνική, υποβάσει και φέτος. Να δούμε αν θα το πετύχει και αυτό ο ΟΦΗ, ο οποίος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλάζει σελίδα στο μπάσκετ, πηγαίνει σε μια άλλη επιτροπή. Έχει ήδη ακουστεί το όνομα του Μάνου Χαλκιαδάκη, ενός παλιού αθλητή. Έχει φορέσει τη φανέλα του Ηρακλείου, μεταξύ των άλλων, με γνώστης του αθλήματος, με συνεργάτες οι οποίοι θα αναλάβουν την επιτροπή μπάσκετ του ΟΦΗ. Θα τα δούμε όμως και αυτά στην πορεία, φίλες και φίλοι. Και μια και μιλάμε για μπάσκετ, να πάμε στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κορασίδων και Παίδων. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων μας εκπροσωπεί ο Άου Χανιά, ο οποίος μέχρι στιγμής στους αγώνες που γίνει στο Κλειστό Γυμναστήριο Γέφυρα στη Θεσσαλονίκη μετράει μία. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων μας εκπροσωπεί ΟΦΗ, έτσι, τα κορίτσια του ΟΦΗ. ΟΦΗ μετράει μία νίκη και μία ήττα. ΟΦΗ κέρδισε εχθές τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με 61-43 και έχασε την Τετάρτη στην πρεμιέρα από τον Παναθλητικό με 76-62, ενώ σήμερα στις 1:30 θα παίξει με τον Πιερικό Αρχέλαο. Αν κερδίσει ΟΦΗ, περνάει στους 4 της διοργάνωσης. Μεγάλο παιχνίδι αυτό για την κριτική ομάδα. Πάμε και στον ΑΟΧ που εκπροσωπεί την Κρήτη στο 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων που γίνεται στην Φλόρινα. Να πούμε ότι στο πρώτο μάτς ΑΟΧ Χανιά κέρδισε την Νικόπολη Πρέβεζας με 70-57, όμως έχασε στο δεύτερο παιχνίδι από τη 10 με 65-50, η 10 που είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και στο φετινό πρωτάθλημα παιδών. Να πούμε ότι ο ΑΟΧ Χανιά σήμερα στις 2:30 θα παίξει με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια έχουμε τους αγώνες κατάταξης.

0: στις βαθμολογίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, στον πρώτο όμιλο, εκεί που μετέχει ο ΑΟ Χανιά. Οι 10 έχει 4 βαθμούς, Ολυμπιακός και ΑΟ Χανιά έχουν από 3 και Νικόπολη Πρέβεζας έχουν από 2 βαθμούς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Ενώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, στον όμιλο του Όφη, στον πρώτο όμιλο, ο Παναθλητικός έχει 4 βαθμούς, Όφη Κρόνος Αγίου Δημητρίου 3 βαθμούς και ο Πιερικός Αρχέλαος 2. Επαναλαμβάνουμε ότι αν Όφη κερδίσει σήμερα τον Πιερικό Αρχέλαο, περνάει στους 4 της διοργάνωσης. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο Σταρά, τον οποίο και καλημερίζουμε. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, από το Ρέθυμνο.
0: Για να δούμε τι γίνεται εκεί στον γειτονικό νομό με τις ομάδες που μετέχουν σε εθνικές κατηγορίες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ. Με το ποδόσφαιρο, τι γίνεται εκεί, Επισκοπή και Ρεθυμνιακό, ή Ρεθυμνιακό και Επισκοπή? Ο Ρεθυμνιακός πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ρεθυμνιακός πώς κινείται με τα γραφικά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου?
1: Είμαστε χαρούμενοι γιατί το ρεθυμνιακό ποδόσφαιρο σε επίπεδο ανδρών επιστρέφει σε εθνικές κατηγορίες. Είχε μία παρένθεση πέρυσι που μετά από 23 χρόνια δεν είχε εκπρόσωπο σε εθνικές κατηγορίες. Τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται ο ποδοσφαιρικός χάρτης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, επιστρέφει το ρεθυμνιακό ποδόσφαιρο με την Επισκοπή και το Ρεθυμνιακό. Με τον Ρεθυμνιακό, ο οποίος τα κατέκτησε όλα πέρυσι. Διεκδίκησε 3 τίτλους η ομάδα του Ανδρέα Τσουπάκη, τους πήρε και τους 3. Αρχικά το Super Cup το Σεπτέμβρη, εν συνεχεία το πρωτάθλημα και στο φινάλε το κύπελο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι σε κλίμα εφορίας ο Ρεθυμνιακός, ζει τα καλύτερά του αυτή την εποχή. Και το σημαντικό για την ομάδα, την ιστορική ομάδα της χώρας, Γιώργο, είναι ότι η φετινή παρουσία του, η φετινή προετοιμασία του για να παίξει τη ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχει καμία σχέση με αυτή πριν από 3 χρόνια, όπου είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, γιατί σας υπενθυμίζω ότι είχε μάθει πως θα αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική περί τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία, έχει δουλέψει και έχει υλοποιηθεί ο σχεδιασμός σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, συνεχίζοντας βέβαια με τον Ανδρέα Τσουπάκη στον πάγκο του. Έχει συμπληρώσει 4 χρόνια με ένα μικρό διάλειμμα που έκανε τη σεζόν της ΓΑΜΑ Εθνικής, όταν αποχώρησε από την ομάδα και επέστρεψε μετά από 5 μήνες. Ξεκίνησε δηλαδή και ολοκλήρωσε ο Τσουπάκη στην πορεία του Ρεθυμνιακού στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει προχωρήσει ήδη σε 3 μεταγραφές επισήμως. Δηλαδή είχε επιστρέψει ο Βαλεντίνο Μπάρο, ο 28χρονος επιθετικός και αγωνιστής στην ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής του Ρεθυμνιακού. Επέστρεψε λοιπόν μετά από ένα χρόνο. Επιστρέφει στο Ρέθυμνο μετά από αρκετά χρόνια, 8 αν δεν πάω τα μνήμη μου, όταν είχε αγωνιστεί στην Επισκοπή το σεζόν 2017-18, ο Γιώργος Σερβιλάκης, αριστερό μπακ, ο οποίος έρχεται από τα Χανιά με παραστάσεις κυρίως από Β' Εθνική και από Γ', κυρίως από Β' όμως, έρχεται να προσδώσει εμπειρία πλέον και δυναμική και ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα του Ρεθυμνιακού, και έχει αποκτηθεί και ο δυναμικός κεντρικός αμυντικός Μανώλης Διάκος, ένας προσφεστής που επίσης θα προσδώσει σημαντικά στοιχεία στην ομάδα του Ανδρέα Τσουπάκη. Τις τελευταίες μέρες υπήρξε και οριστικοποίηση της μετακίνησης του Λεωνάρντο Νίκολη, ενός ποδοσφαιριστή με πάρα πολλές περγαμηνές, με πλούσιο ταλέντο, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Είναι γνώριμος και στο Ηράκλειο, μιας και είχε αγωνιστεί στον Ατσαλένιο πριν από 4 χρόνια, 5, είχε αγωνιστεί μια χρονιά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είχε τις παραστάσεις, το έπαιξε και στο Εγάλαιο, στην Super League 2. Τα τελευταία 2 χρόνια είναι στον Πανακροτηριακό στα Χανιά. Κατέκτησε το πρωτάθλημα πέρυσι και ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Επιστρέφει όμως στο Ρέθυμνο, καταγωγή την από εδώ. Και αναμένεται και αυτός να προσδώσει σημαντική ενέργεια και δυναμισμό στην γραμμή κρούσης του Ρεθυμνιακού. ο Ρεθνιακός, ο οποίος προσανατολίζεται και για την προσθήκη 4-5 ακόμη ποδοσφαιριστών. Θα είναι 3 ποδοσφαιριστές από την αγορά του Ρεθύμνου, ενώ υπάρχουν και 1-2 ακόμη περιπτώσεις ενός τερματοφύλακα και ενός μέσου, με τους οποίους βρίσκεται σε πάρα πολύ προχωρημένες συζητήσεις και το αμέσως επόμενο διάστημα θα κλείσουν και αυτοί, για να κλείσει σε πρώτη φάση το ρόστερ. Γιατί ξέρεις, Γιώργο, φέτος είναι μια τελείως πρωτόγνωρη και περίεργη χρονιά για όλους, για όλους μας, όχι μόνο για τις ομάδες. Και το λέω αυτό διότι θα έχουμε μεταγραφική περίοδος 6 μηνών.
0: Παρατεταμένη, ναι, ναι.
1: Ακριβώς,
0: σωστό,
1: δηλαδή
0: σωστό.
1: Θα πάμε μέχρι το Φλεβάρι. Οπότε φτιάζεις την ομάδα σου Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούν και οι ίδιες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την όλη κατάσταση και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο οι ομάδες.
0: Έτσι, ναι. Είναι και το οικονομικό στη μέση. Πάνε να πάρουν κυρίως ποδοσφαιριστές ντόπιους που λέμε, για να γλιτώσουν χρήματα. Είναι λογικό αυτό. Η Επισκοπή.
1: Ναι, ξέρεις, δίνεται παράδειγμα στους ποδοσφαιριστές να φεύγουν.
0: Ναι, και να φεύγουν.
1: Να φεύγουν,
0: βέβαια,
1: από τις ομάδες, αν δεν παίζουν. Δηλαδή,
0: έτσι, σωστό. Σωστή η παρατήρηση αυτή. Ναι.
1: Θα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, νομίζω, για όλους μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Για πάμε και στην Επισκοπή, Γιώργο, γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος.
1: Λοιπόν, στην Επισκοπή, μετά την περιπέτεια που υπήρξε και την καθυστέρηση, η Επισκοπή δικαιώθηκε. Ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, απορρίφθηκε η ένσταση του Ερμής Διανών και η Επισκοπή επιστρέφει και αυτή στις εθνικές κατηγορίες. Mm-hmm. Και όπως όλα δείχνουν, θα έχει τον Κώστα Φραντζέσκο στην άκρη του πάγκου της. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί. Αν θέλει να βάλουμε δηλαδή αυτό το 1%, είναι δεδομένο ότι ο Φραντζέσκο θα είναι στον πάγκο της Επισκοπής.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και για τη στελέχωση του υπόλοιπου τεχνικού επιτελείου. Η Επισκοπή κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες για αποκτήσεις προσφεριστών, δεν έχει υπάρξει παραμικρή ανακοίνωση. Τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει συμφωνήσει ο Χιτζίδης. Αποκτηθεί αριστερός μπακ με πολύ μεγάλη θητεία σε πάρα πολλές ομάδες Β και Γ εθνικής και στον Οδεράπτρα και αγωνιστή και στα Χανιά.
0: Σωστό.
1: Την τελευταία χρονιά έπαιξε εδώ στο τοπικό πρωτάθλημα Ρεθύμνου τη Δόξα Πλατανέ. Και για τον Σμίλτο, τον κεντρικό αμυντικό, έμπειρος με πολύ μεγάλη παρουσία και αυτό σε εθνικές κατηγορίες. Έχουν ανανεώσει και αρκετοί ποδοσφαιριστές από το υπάρχον δυναμικό. Κινήσεις ενσταμένη και για τους δύο. Πάντως ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, τόσο για την Επισκοπή, όσο και για τον Ρεθμιακό.
0: Πότε θα τρέξουν επίσημα οι ανακοινώσεις για την Επισκοπή?
1: Κοίταξε, από μέρα σε μέρα περιμένουμε να τρέξουν οι ανακοινώσεις. Να το οριοθετήσουμε την επόμενη εβδομάδα, για να μας σίγουρο, γιατί εντάξει, τώρα ολοκληρώνεται η εβδομάδα αυτή. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις από πλευράς Επισκοπής και θα είναι και μαζεμένες.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο βόλεϊ, να πούμε και εμείς μια και μας δόθηκε ευκαιρία ότι νέος προπονητής στη Νεάπολη θα είναι ο Μινάς Πίτσος, ο οποίος θα αναλάβει τεχνική ηγεσία της Νεάπολης, έτσι καθώς είχαμε την αποχώρηση του Γιάννη Κουλούρα. Να πούμε ακόμα ότι στο τεχνικό team της ομάδος θα είναι και ο Άγγελος Κασοτάκης, αλλά και
1: ξανασμίγουν τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, και ο Γενάδιος Ξενοδόχοφ. Να πούμε ότι ο Μάνος Περδίκης παραμένει στο Γιούχτα, έφυγε από τον ΠΑΟ Χαραλάμπης, συνεχίζει και ο Βασίλης Κωστάκης στην ομάδα του Γιούχτα, που είναι πολύ κοντά στο να πάρει η ομάδα των Αρχανών και το Μάνο Βουϊδάσκη. Η Νεάπολη θέλει το Δημαράκι. Ο Κοζορώνης παρέμεινε στο Γιούχτα, ο οποίος μετά την ανακοίνωση του Ανέση Αναστασιάδη θέλησε να κρατήσει το βασικό κορμό της ομάδος και το κάνει μέχρι σε ένα ορισμένο βαθμό με αρκετή επιτυχία. Η Νεάπολη θέλει και τον Κουναλάκη. Ο Εργοτέλης είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ποτουρίδη, ο οποίος είχε περάσει και από τον Ηρόδοτο. Και ο Άγιος
1: του
0: Center Forward, του Θέμη του Ποτουρίδη.
1: Καλός παίκτης,
0: πολύ καλός παίκτης ακριβώς. Τον θυμάμαστε τότε από τον Ηρόδοτο. Και να πούμε βεβαίως ότι και η Χερσόνησος κάνει κινήσεις, καθώς κράτησε τον Ρογκέντι Πρέντι. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας οργασμός κινήσεων από τις κριτικές ομάδες και ο Άγιος Νικόλαος πήρε στην επίδεση τον Παναγιώτη Δαλαμίτρα με νέο προπονητή τον Σουριά. Έχει κάνει και αυτός τις δικές του κινήσεις, ανακοινώνοντας παίκτες σχεδόν κάθε μέρα. Αφήνουμε την Τρίτη Εθνική, κάνοντας έτσι μια γρήγορη ανάγνωση το τι έχει προκύψει με τα γραφικά το τελευταίο διάστημα. Πάμε τώρα στο βόλεϊ. Ο νέος Σόπερ είναι του χρόνου στην στη Βόλεϊ Λίνγκ μαζί με τον Όφη, έτσι. Όφη,
1: έτσι,
0: ο οποίος συνεχίζει εντατικά την ενίσχυσή του, πήρε το διαγώνιο τον Γιώργο Πασκαλέρη, έφυγε βεβαίως ο Πέδρο Μολίνα, δήλωσε συμμετοχή στο Challenge Cup του Βόλεϊ που είναι μια ιστορική στιγμή για την κριτική ομάδα, πρώτη φορά ομάδα από την Κρήτη στην Ευρώπη, ενώ και στις γυναίκες του Βόλεϊ συνεχίζει στην Pre-League ο Νίκος Προύφας ως προπονητής, ενώ αποχαιρέτησε και 6 παίκτριες, την Έλλη Μανάη, την Κατερίνα Κτιστάκη, την Ελένη Κοντούδη, τη Μαριάννα Καλαποδά, την Ελένη Τσιτσιπλάμη και την Χρυσάνθη Χριστοδούλου, η οποία σταματάει την ενεργό δράση. Πάμε τώρα στο νέο Περμά. Γιώργο, τι γίνεται γρήγορα έτσι?
1: Ωραία, μια μικρή σημείωση μόνο, ότι η πρώτη κριτική ομάδα που είχε παίξει στην Ευρώπη στο κριτικό βόλεϊ ήταν η ομάδα του ΟΠΕΡ, η γυναικεία.
0: Η γυναικεία, ακριβώς.
1: Σε ανδρικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Η ομάδα του Όφη αγωνίζεται, θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά την Κρήτη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είναι μια ιστορική χρονιά, νομίζω, για το κριτικό βόλεϊ. Πρώτη φορά θα βρεθούν δύο ομάδες από το νησί μας στην Α1 εθνική κατηγορία. Εγώ προτιμώ την τηλε Α1 από βόλεϊ λίγη.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, και από όσο γνωρίζω έχουν και άριστες σχέσεις οι δύο ομάδες. Και έχουν συνεργασία. Έχει πάρει πάρα πολλές πληροφορίες από την ομάδα του Όφη, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ το πλαίσιο που κινούνται οι ομάδες και γι' αυτό υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να μπορέσει να οργανωθεί η ομάδα του ΟΠΕΡ, που έχει νέο πρόεδρο τον Λευτέρη Αλυγιζάκη, και τρέχει όλες τις διαδικασίες. Και μάλιστα την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε την γενική συνέλευση για την σύσταση του τμήματος αμοιβωμένων αθλητών, το γνωστό στα Α, για να μπορέσουν να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Τα γραφειοκρατικά ζητήματα έχουν τρέξει σε πάρα πάρα πολύ καλό βαθμό.
0: Τα αγωνιστικά όμως είναι πίσω, Γιώργο, δεν έχει ούτε προπονητή, δεν ξέρω αν έχει κλείσει και περιμένει όλα αυτά τα διαδικαστικά για να τα ανακοινώσει. Θέλει και παίκτες.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι ο προπονητής του θα είναι και πάλι από την αγορά της Αργεντινής. Χωρίς να έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα προπονητή ή συνεργάτη του. Πάντως έγιναν προσπάθειες και με Έλληνες προπονητές. Απλά η όλη αυτή καθυστέρηση που υπήρξε με τα γραφειοκρατικά, με τα οικονομικά, γιατί χρειάζεται να βρεις και ένα σημαντικό κεφάλαιο για να μπορέσεις να αγωνιστείς στην Α1 κατηγορία. Είχαν υπάρξει κάποιες συζητήσεις με Έλληνες προπονητές, οι οποίες προφανώς κόλλησαν με αυτή την καθυστέρηση και πλέον έχει αλλάξει ρότα ο νέος ΟΠΕΡ και θα κινείται προς την αργεντίνικη αγορά. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να μπει στη διαδικασία να τη χτίσει την ομάδα.
0: Άρα λοιπόν βλέπουμε εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα μετά τη Γενική Συνέλευση στο κομμάτι αυτό. Ακριβώς. Πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις αυτές. Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει επαφές έτσι για να μην χαθεί και χρόνος. Ακριβώς. Παράλληλα με τα διαδικαστικά. Στις γυναίκες στην Α2 ο νέος Σόπερ. Έχουμε και εδώ μια, θα έλεγα, καθυστέρηση ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο έτοιμη η ομάδα εκεί?
1: Εντάξει, είναι πιο έτοιμη η ομάδα. Θα έχει προπονητή τον Εκτάριο Νικάκη. Αυτό είναι δεδομένο. Με άμεση συνεργάτη του την Δήμητρα Αλεξανδράκη. Λίγες προσαφαιρέσεις θα γίνουν στο ρόστερ της ομάδας για τη στελέχωσή του ενώπιση της νέας αγωνιστικής σεζόν.
0: Λοιπόν, και σε ένα λεπτό, Γιώργο, για τον Αγόρ, Γάμα Εθνική. Τι γίνεται?
1: Με τον Γιώργο Κούμουλο θα συνεχίσει στον πάγκο του για μια ακόμη χρονιά. Συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Υπάρχουν και αρκετές ανανεώσεις. Έμεινε ο Μπρεντ Πέτγουέι, ο Σκουλαριώτης, ο Βουλιαράκης, ο Τασιούδης, οι οποίοι αποτελούσαν τον βασικό κορμό της εθνικής ομάδας τα προηγούμενα χρόνια. Και έχει προχωρήσει και σε δύο σημαντικές κινήσεις. Η μία είναι η απόκτηση του Ματίγια Στέβοβιτ από την Αγέννηση Αρκαλοχωρίου, ο οποίος θα ενισχύσει την ρεθμιωτική ομάδα στο νέο πρωτάθλημα. Και επίσης έχει αποκτηθεί και ο Βασίλη Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είναι μαυροβούνιος γκάρτ και αυτός, με παρουσία σε ομάδες της Α κατηγορίας του Μαυροβουνίου, ενώ στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί σε ομάδα της Άφης.
0: Χαρά στο κουράγιο του Brad Pettway, έτσι πώς είναι, 44-45 που συνεχίζει στην ομάδα του.
1: Στα 41 είναι.
0: Στα 41, τον έβγαλα λίγο πιο μεγάλο.
1: Αντέχει,
0: ωραία. Δεν έχουμε χρόνο, Γιώργο, να σε ρωτήσω για τον Ρημίτζο Γιαννών, ο οποίος λέει ότι δεν θα κατέβει του χρόνου στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν είναι κάποια μορφή πίεσης, αν είναι με μια κουβέντα, αν είναι οριστική απόφαση.
1: Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι οι ανακοινώσεις, όσο σκληρές και να είναι, όσο απαιτητικές και να είναι, μπορούν να αποσυρθούν.
0: Ανά πάσα στιγμή. Έτσι.
1: Το πρόβλημα όμως στην Ερμηνεία Γιάννη αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν φύγει περισσότεροι παίχτες που είχε στο ρόστερ την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Και έχουν πάει σε ομάδες του Ηρακλείου. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά τη συμμετοχή του Ερμηνεία Γιάννη, ώστε να αλλάξει στάση. Πάντως το έχουμε ξαναδεί το έργο. Νομίζω ότι αυτή τη φορά όμως δεν θα έχει happy end. Αυτή την εκτίμηση κάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σου μέρα και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλημέρα. Χαρά που πάντα το μιλάμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα στο Ηράκλειο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και με τον Γιώργο Σταρά, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Από τον Γιώργο Γελιτάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Καραλαμπάκη, που έχει την επιμέλεια του ήχου και την ελέγξη, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Οι εικόνες που έρχονται φίλες και φίλοι από την Βραζιλία, από τη Βενεζουέλα με συγχωρείτε, είναι αυτό που λέμε για γερά σταμάχια, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το διπλό κτύπημα του Εγκέλαδου έχει αφήσει τεράστια καταστροφή, είναι χιλιάδες οι τραυματίες, είναι μέχρι τώρα 235 οι νεκροί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο στη Βενεζουέλα, και όλο και περισσότερα βίντεο πλέον δίνονται στην δημοσιότητα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το πώς συνέβη αυτός ο σεισμός και πόσο πολύ ευνηδίασε τους κατοίκους της Βενεζουέλας. Να σας πω πως υπάρχουν φόβοι, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000. Είναι εκατοντάδες τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει και εξίσου εκατοντάδες είναι οι σοβαρότατες ζημιές και στο Καράκας και στην Λαγκουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Να πούμε επίσης ότι το αεροδρόμιο στο Καράκας παραμένει κλειστό. Μια πολύ δύσκολη φάση πια για την Βενεζουέλα και για κάθε χώρα βεβαίως, η οποία υφίσταται τέτοιου είδους κτυπήματα του Εγκέλαδου που ξεπερνούν αυτό που λέμε την ανθρώπινη δυνατότητα στην αντιμετώπιση τους. 12 και 13 λεπτά, περίεργη Παρασκευή σήμερα φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον αγαπημένο μας Νίκο Ψωμιάδη, που δεν είναι και αυτός στα πολύ καλά του σήμερα. Είμαστε όλοι κάπως, δεν ξέρω γιατί, τι κάναμε, κουραστήκαμε,
1: είναι
0: ζέστη.
1: Παρασκευή γι' αυτό,
0: είναι
1: Παρασκευή και ζέστη.
0: Και πάλι εγώ που δεν αντέχω τη ζέστη καθόλου, λέω αχ μακάρι να είμαστε εδώ όπως είμαστε, γιατί βλέπεις τι γίνεται με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη και είναι φοβερό.
1: Όχι μόνο αυτό, με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη, αλλά με τους δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς
0: αυτό
1: στην Ισπανία. Πρόσεξε, στην Ισπανία που είναι μια χώρα μεσογειακή, μια χώρα τουριστική, μιλάμε για δεκάδες νεκρούς. Για δεκάδες νεκρούς.
0: Νεκρούς στην Ισπανία, νεκρούς στη Γαλλία. Ναι. Αυτά τα πολύ ωραία κτίρια και όλο αυτό το τον πολιτισμό, τον αρχιτεκτονικό πολιτισμό των πόλεων που θαυμάζουμε, ναι, που είναι κτίρια που δεν έχουν κλιματισμό.
1: Εντάξει, και πες η Γαλλία να το δικαιολογήσουμε.
0: Τα νοσοκομεία.
1: Η Ισπανία, που είναι μια χώρα τουριστική.
0: Καλά, και η Γαλλία, που έχει, μωρέ, τουριστική είναι.
1: Όχι, απλώς, τουριστική εννοώ είναι, και κατάλαβες τι εννοώ, ναι, καλοκαιρινή τουριστική με παραθαλάσσια κομμάτια, ναι, με υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Ισπανία έχει σαραντάρια.
0: Όχι, δεν
1: και
0: είναι
1: μιλάμε
0: πρώτη
1: για
0: φορά.
1: Δεκάδες νεκρούς.
0: Ναι. Είναι το κύμα αυτό, το θερμό κύμα που πλήττει την Ευρώπη, έχει αφήσει πίσω τις καταστροφές κυριολεκτικά, εννοώ, ανθρώπινες απώλειες. Και βεβαίως όλες αυτές τις δυσκολίες που διαβάζετε κι εσείς, που μαθαίνουμε και εμείς, δεν έχω τι να πω, πραγματικά υπομονή τώρα για να περάσει και μακριά από εμάς, θα το πω αυτό, γιατί αν παρακολουθώ, υπομονή τώρα για να περάσει και μακριά από εμάς, θα το πω αυτό, γιατί αν παρακολουθώ και γιατί

0: να μας πείτε εδώ είμαστε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail το imbaltaji@papakiert.gr. Χθες η ημέρα έκλεισε με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, φίλες και φίλοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, προλαβαίνω να το πω, θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Κουφονικολάκου, και άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα συζητήσουμε. Όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, ωραία, η συνέντευξη Τσίπρα κινητοποίησε την κυβέρνηση, πως όχι άλλωστε, δηλαδή έχουμε τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου, και άκουγα σήμερα το πρωί και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην αποδόμηση του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, να σας πω, δύο κρατήστε από τη χθεσινή του συνέντευξη. Το ένα του είναι για την ξεδίπλωση στην ουσία τη στρατηγική του, είναι πρωτιά στις εκλογές και από τη μία μεριά, και εντολή καθαρή λύση της άλλης. Κόβει εντελώς τις γέφυρες με τους πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φαντάζομαι ότι τώρα θα το καταλάβουν, διότι μέχρι τώρα μας έλεγαν διάφορα στελέχη ότι περιμένουμε, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι εκπρόσωποι του κυρίου Τσίπρα, περιμένουμε να μιλήσει ο ίδιος.
0: Ναι, εχθές μίλησε λοιπόν, ο ίδιος. Μίλησε όμως για πολλωστή φορά. Πρέπει να είμαστε
1: δίκαιοι.
0: Ναι, ξεκαθαρίσει από την αρχή. Αυτό που είπε χθες, το ξανάπε.
1: Και τους είπε λοιπόν, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Δηλαδή, κλείσει, πόσο πιο καθαρά να το πει.
0: Έχει κλείσει ο κύκλος του. Όμως χθες στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πάλι αναμπουμπούλες στην συνεδρίαση. Οι κύριοι Παπάς και Πολάκης βρέθηκαν απέναντι στον κύριο Φάμελο. Θυμίζουμε ότι υπάρχει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, η γνωστή, η οποία έχει προκαλέσει όλες αντιδράσεις, την αμηχανία, την ανεξήγητη στάση, θα πω κιόλας εγώ. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος αφού είπε αυτά που είπε, έφυγε. Στις δηλώσεις του αμέσως μετά, αυτό που είπε είναι ότι ξαναζητάει σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το κόμμα, το τι μέλει να γίνει.
1: Ο κύριος Φάμελος, θες την εισήγησή του. Δεν καταλαβαίνω που δεν καταλαβαίνετε πόσο καθαρή είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν έμεινα σε αυτό. Όμως, δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί εκεί, ούτε καν το 1,6 το δημοσκοπικό καταλαβαίνουν. Πραγματικά δεν έχω τι να πω. Πάμε τώρα εμείς γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ την αγαπημένη μας συνάδελφο, την πολιτική συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Έλεγα για την άμεση απάντηση της κυβέρνησης στην χθεσινοβραδινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, και όπως όλα δείχνουν, Γεωργία, αυτό που κυρίως θα είναι το πεδίο της αντιπαράθεσης, γιατί το δίπολο είναι διαμορφωμένο πια απολύτως, είναι το πεδίο της οικονομίας.
2: Σε κάθε περίπτωση στο πεδίο της οικονομίας, να πούμε ότι χθες η συνέντευξη αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, η πρώτη αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ήταν μια ημερομηνία που είχε συμβολισμού, θα έλεγα. Γιατί χθες ήταν και η συμπλήρωση των 3 χρόνων από το ξεκίνημα της δεύτερης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν και η ημερομηνία κατά την οποία είχε ιτηθεί ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα πλαίσιο αυτό ως προς το τι θέλει να κάνει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Μάλιστα, είχαν δώσει τη δημοσιότητα χθες από τη Νέα Δημοκρατία και ένα σχετικό βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που επί της ουσίας επαναλάμβανε αυτό το σύνθημα που έχει πει ο Πρωθυπουργός και θα κυριαρχήσει στο επόμενο διάστημα. Το είπαμε και το κάνουμε, και το κάνουμε, το τοποθετούν έτσι υπό την έννοια ότι το κυβερνητικό έργο αυτή τη στιγμή, όπως επαναλαμβάνουν, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα συνεχιστεί κανονικά και με εντατικούς ρυθμούς.
0: Ναι, γιατί ποντάρουν και στο πεδίο αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα.
2: Σε κάθε περίπτωση αυτό ακριβώς, Ευαγγελία, και ένα δεύτερο ως προς την άμεσα αντανακλαστικά χθες, μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα από πλευράς της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του κυρίου Μαρινάκη, εστιάζουν σε δύο πεδία. Ένα θα παίρνει εντυμότητας που είπε ο κύριος Τσίπρας, θυμίζοντας τι είχε συμβεί στην περίοδο της διακυβέρνησής τους, ανακοινώντας τη μνήμη των πολιτών, το γεγονός για παράδειγμα ότι υπήρχαν 2 υπουργοί αμετάκλητα καταδικασμένοι, αλλά και το πολύ σημαντικό θέμα που δεν είναι άλλο από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Και αυτό είναι ένα δείγμα περί του αξιοπιστίας και της ετοιμότητας.
1: Επειδή τώρα, η Γεωργία, το επόμενο διάστημα η οικονομία σίγουρα θα κυριαρχήσει και στην προεκλογική αντιπαράθεση.
0: Και εκεί θα το πάει η κυβέρνηση.
1: Ναι, σχολιάζουν καθόλου την χθεσινή αναφορά του κύριου Τσίπρα, η οποία εμένα μου έκανε και εντύπωση ότι

0: η ελληνική οικονομία από το 2019 και μετά υπεραποδίδει, πάει καλά, έχει πλεονάσματα και άρα δεν χρειάζεται να βάλω κανένα φόρο για να υλοποιήσω τις εξαγγελίες μου. Αυτό διότι είναι αυτή η φράση, έτσι όπως την ακούς, είναι σαν να λες πόσο καλά πάει η οικονομία στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό στο οποίο εστιάζουν είναι αφενός, αν το θέλετε, στο κομμάτι της φοροεπιδρομής που είχε γίνει επί διακυβέρνηση, όπως λένε, του πρώην Πρωθυπουργού. Στο μπέρδεμα, αν και απάντησε χθες ο κ. Τσίπρας, των στελεχών της ελληνικής αριστερής, την παράδοξη που προκαλούν ένα βραχυκύκλωμα στο τι μέλη γενέστε και ποιες θα είναι οι οικονομικές προτάσεις του κ. Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός ότι είπε ότι ο κ. Τσίπρας ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ
2: διαθέσιμα προσδιανομή.
1: Εδώ, σε αυτό στο οποίο εστιάζει η κυβέρνηση, και να το δούμε και το επόμενο διάστημα, καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και η συσκέψη από πλευράς του οικονομικού επιτελείου, και θα το δούμε όλο αυτό, θα συμμετέχει προς το τέλος του Ιουλίου και ο Πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που εστιάζουν είναι στο ότι έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση δημοσιονομικός χώρος, προχώρησαν στην φορολογική μεταρρύθμιση, όπως τη χαρακτηρίζουμε, μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έγινε, το ύψος είναι 1,7 δις ευρώ, και παράλληλα θέτουν και συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον κύριο Τσίπρα, όπως για παράδειγμα ότι αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θυμίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών, και επί της ουσίας ότι με αυτά τα οποία προτείνει και εισηγείται, η χώρα ξεκάθαρο είναι ότι θα μπει σε περιπέτειες όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, καθώς θα οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, με τις οικονομικές του προτάσεις, όπως αυτές θα τις δούμε, τον ακούσαμε και χθες, αλλά θα ξεφυλίγονται και το επόμενο διάστημα, ότι αυτό θα οδηγήσει σε νέα μέτρα λιτότητας. Θα δούμε, νομίζω, όπως και εσείς σωστά το αποτυπώνετε, το επόμενο διάστημα να υπάρχει μια πόλωση, η οποία καταλαβαίνουμε όλοι προς τον Αύγουστο πάντα λίγο καταλαγιάζει. Άρα δίνεται ένα πολύ σημαντικό στίγμα για το τι περιμένουμε από Σεπτέμβριο και μετά.
2: Αυτό το Σεπτέμβριο όμως κυρίως είναι γιατί, συγγνώμη σε διακόπτω, Γεωργία μου, αλλά και από στελέχη της κυβέρνησης όμως βλέπουμε ότι δυναμικά έχει μπει στο κομμάτι της επικοινωνίας και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος επιχειρεί να δώσει ένα στίγμα της ΔΕΘ, του καλαθιού της ΔΕΘ. Είναι εκεί που πέφτει το κέντρο βάρους της κυβέρνησης μέχρι να ακούσουμε τα μέτρα.
1: Σίγουρα πέφτει το κέντρο βάρους, και αυτό γιατί ήδη, για παράδειγμα, η εικόνα που μας δίνεται είναι ότι σε κάθε περίπτωση κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν αδικηθεί είναι και σε αυτές, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που θα εστιάσει η κυβέρνηση στα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα, θα συνεχίζονται και οι περιοδίες των πρωτοκρατών, θα έλεγα, και υπουργών της κυβέρνησης, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος, ο κ. Χατζηδάκης, προκειμένου να εκπέμπεται αυτό το μήνυμα και σε κάθε περίπτωση να είναι πιο καθαρό στους πολίτες. Και καταλαβαίνετε εδώ ότι στοχεύουν σε κάποιους απογοητευμένους, στοχεύουν και στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Η εκτίμηση είναι ότι όταν αντιπαραθετικά πηγαίνεις με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και θυμίζεις στους πολίτες τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των τραπεζών, αυτό θα λειτουργήσει και συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν θα το δούμε να εξελίσσεται και σε δύο πεδία. Τι έχει κάνει.
0: Ολοκλήρωσε.
1: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, όπως τη συμπλήρωση των 3 χρόνων και με την ολοκλήρωση τετραετίας, αλλά επί της ουσίας όμως ήδη υπάρχουν συσκέψεις και για την ολοκλήρωση του προεκλογικού, του νέου προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί θα είναι, αν το θέλετε, και το σχέδιο και οι προτάσεις με τις οποίες θα καλέσει τους πολίτες η Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, να την εμπιστευτούν ξανά με προοπτική το 2030, όπως έχει ήδη.
0: Υπάρχει, Γεωργία, κάτι παρασκηνιακό με αφορμή τη χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος αποθέωσε τον Κώστα Καραμαλή, είπε ότι είναι εμβληματική μορφή της παράταξης, ότι τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα κλπ. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες ο κύριος Καραμαλής προχθές το βράδυ απέφυγε να καθίσει δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σαμαρά στο βιβλίο του κύριου Σάλα.
1: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μου προκύπτει εμένα, δεδομένου ότι είχε γίνει και πρόσφατα μια συνάντηση του κυρίου Χατζηδάκη με τον κύριο Καραμαλή,
0: σωστά,
1: τον πρώην πρωθυπουργό, και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, επιχείρησα κι εγώ από το ρεπορτάζ να μάθω μήπως έβγαινε κάτι
0: περισσότερο. Μήπως απέδωσε αυτή η συνάντηση τελικά.
2: Απέδωσε, Γεωργία, τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Θα σας πω, η απάντηση από στον όσο ενεργάζεται του κ. Χατζηδάκη είναι ότι πάντα είναι σε πολύ καλό κλίμα η σχέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη με τον κ. Καραμαλή. Οι συναντήσεις αυτές δεν είναι κάτι που, που είναι κάτι που πρέπει να μας ξαφνιάζει.
2: Οι σχέσεις των δύο ανδρών μπορεί να είναι καλές. Οι σχέσεις του κ. Καραμαλή με την κυβέρνηση ποιες είναι όμως?
1: Ο κ. Καραμαλής, το έχουμε παρακολουθήσει όλο το τελευταίο διάστημα, ότι αφενός θα έλεγα με μια θεσμικότητα που τον χαρακτηρίζει, αφετέρου όμως και με μια εστίαση κυρίως στην εξωτερική πολιτική συγκριτική του, παρότι δημοσίως δεν το λένε, βάζω και το όνομα του νέου γραμματέα του κ. Κυρανάκη.
0: Που περιμένουμε και μια συνάντηση του κ. Κυρανάκη με τον κ. Καραμαλή, την έχει προαναγγείλει ο γραμματέας.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, όχι απλά, εδώ δεν ισχύει στην περίπτωση του κ. Καραμαλή, όπως καταλαβαίνετε, ότι δεν περισσεύει κανείς. Μιλάμε για τον.
0: Καλά, εννοείται. Όταν τον χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος σε εμβληματική φυσιογνωμία, προφανώς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά...
2: αυτό είναι δε πολύ ουσιαστική στροφή που λέμε.
0: Ναι.
2: Και που βάλαμε. Mm-hmm. Διότι στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον συνάδελφό μας, τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν διαχώρισε όπως έκανε μέχρι τότε
0: για
2: Καραμαλή και Σαμαρά, ίσα που άφησε κάτι να πει και τα λοιπά, στην ουσία τους ταύτισε. Δεν τράβηξε μια διαχωριστική γραμμή. Γι' αυτό και είναι εντυπωσιακό το χθεσινό του κύριου Μαρινάκη.
0: Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε χθες: δεν μιλώ μόνο προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Πρωθυπουργού.
2: Ναι. Γιατί
0: σημαίνει ότι στέλνει μήνυμα,
2: ναι,
0: ο Πρωθυπουργός.
2: Η στάση του και τα όσα είπε στη συνέντευξη του κυρίου, με το κυρίου, του κύριου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου συζητήθηκαν πάρα
0: αλλά
2: πολύ.
0: Αλλά εγώ κρατάω και το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής για πρώτη φορά δεν έκατσε δίπλα στον Αντώνη
2: Σαμαρά. Εγώ δεν
0: το
2: κρατάω καθόλου. Πάλι, όχι, γιατί αυτά είναι για εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Όχι, κράτησε το, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Καραμαλής, όσο πυκνώνουν οι πληροφορίες για δημιουργία νέου κόμματος, δεν θέλει να βρίσκεται στο ίδιο κάδρο με τον κύριο Σαμαρά.
2: Εντάξει, αυτό τώρα μην το αναλύσουμε στον αέρα της εκπομπής τι μπορεί να σημαίνει.
0: Αυτό.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει ενδιαφέρον και αυτό θυμίζω που είπε μεταξύ άλλων κύριος Μαρινάκης, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι σε κάθε περίπτωση το κάλεσμα προς τον κύριο Καραμαλή είναι προκειμένου να είναι στην πρώτη γραμμή.
2: Ναι.
1: Για μια εκλογική μάχη που είστε εμπειρότεροι και οι δύο εμού, είναι μια εκλογική μάχη με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Βέβαια.
1: Μια μάχη με πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο διακύβευμα. Μιλάμε για την επιδίωξη μιας τρίτης
2: τετραετίας.
1: Και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ναι, και για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και από τα δεξιά της και από τα αριστερά της, δεν είναι? Και έχοντας απέναντι τον Τσίπρα, δηλαδή δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε, δεν περισσεύει κανείς, μα αυτό θα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα πράγματι να αποτυπώνεται αυτή η επιχείρηση του να έρθουν πιο κοντά σε κάθε περίπτωση με τον κύριο Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
2: Γεωργία μου, πολύ πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή
1: ευχαριστώ,
2: συνέχεια σε μια επίσης δύσκολη μέρα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουν,
2: στη Γεωργία,
0: ναι, στη Γεωργία. Έχουν οριστικοποιήσει, Γεωργία, ότι ο αντίπαλος και το δίπολο των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης Τσίπρας στη Νέα Δημοκρατία?
1: Νομίζω ότι πλέον ότι σχηματοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση ούτως ή άλλως και το προηγούμενο διάστημα. Ακριβώς φαίνεται ότι ναι, θα είναι αυτό το δίπολο.
2: Έτσι, ναι.
1: Πάντα υπάρχει βέβαια στο κάδρο και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά πλέον των εξελίξεων νομίζω ότι ναι,
2: έτσι
1: είναι το δίπολο.
2: Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Το δίπολο το όρισε και στην περίφημη αυτή συνέντευξη και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσουμε, γιατί όπως σας είπαμε θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Βολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το δρόμο για απευθείας ίσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και σήμερα θα δείξει ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Επηρεάζονται τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι. Στη Γαλλία, 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί αναζητώντας δροσιά. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την συνομιλία που είχε μόλις πριν από πολύ λίγο ο Πρωθυπουργός σε μια συζήτηση με τον κύριο Ανδριανό Γολέμη, που είναι γιατρός διαστημικών αποστολών. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη μέρα». Είναι μια εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές, και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
2: Λοιπόν, ωραία.
0: Εξελίξει αυτές.
2: Θα στείλουμε αστροναύτη καταρχάς σε διαστημικό σταθμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ υποψιάζομαι ότι ακούει την εκπομπή που κάναμε 2 εκπομπές σε ρί για την.
2: Θυμάσαι από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία της διαστημικής πολιτικής, που τότε το είχαμε κάνει και λίγο ανέκδοτο. Επινίκου Παπά.
0: Επινίκου Παπά στο Ιωσήφ.
2: Και φτάσαμε τώρα να στείλουμε πραγματικά αστροναύτη.
0: Μια χαρά τα θυμάμαι. Και λέω εγώ μια χαρά τα θυμάμαι.
2: Να σου πω και κάτι άλλο. Βγήκε μια, επειδή είπαμε πριν για τους καύσωνες και τους νεκρούς στην Ευρώπη, βγήκε μία ανακοίνωση πριν από μια παγκόσμια οργάνωση με επιστήμονες που ασχολούνται κυρίως με τα ακραία φαινόμενα. Δημοσιεύθηκε πριν από 2 μέρες και λέει ότι ο τρέχον καύσων στην Ευρώπη είναι ο σφοδρότερος των τελευταίων 50 ετών και ότι θα ήταν αδύνατο να υπάρξει αυτός ο καύσωνας πριν από 50 χρόνια και ότι αν συνεχιστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων, αυτά τα ακραία φαινόμενα θα είναι όλο και πιο έντονα και πιο ισχυρά.
0: Είναι αυτό, παιδί μου, δεν το θυμάσαι. Το έλεγα χθες ή προχθές το πρωί στην έναρξη της εκπομπής. Τι είπα τώρα εγώ, είπα όμως για το προφανώς και τα θυμόμαστε, και εδώ ένας φίλος ακροατής, τώρα θα σας βρω που είστε, που λέει, τι σάμπος έχουμε ξεχάσει, λέει, Καραμαλής, Άλογος Κούφης, Τσίπρας, δεν έχουμε και τόσο κοντινή μνήμη. Άντε καλά, θα τα πούμε μετά, περιμένει τώρα λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, και όπως ήδη σας έχουμε πει, αυτήν την ώρα θα έχουμε την ευκαιρία, την καλωσορίζουμε, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εδώ στην εκπομπή η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά?
1: Είμαι καλά, είμαι ακριβώς έξω από τη συνάντηση των τομεαρχών.
0: Αυτό.
1: Έχω γίνει να σας μιλήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι όρθια και σε μια αναστάτωση.
0: Ωραία.
1: Αλλά είμαι καλά κατά τα.
0: Ωραία. Το ξεκινήσατε λοιπόν και είπατε, γιατί ναι, έχετε συγκαλέσει ένα άτυπο υπουργικό συμβούλιο, θα πω εγώ, με τους νέους τομεάρχες του κόμματος σήμερα. Την ακριβώς επόμενη μέρα από την πρώτη συνέντευξη λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, που αυτό που καταλάβαμε εμείς είναι ότι αυτό που έχει ως στρατηγική επιλογή ο κύριος Τσίπας είναι πρωτιά στις εκλογές από τη μία μεριά και εντολή καθαρής λύσης από την άλλη. Μας εξηγείτε λίγο τι σημαίνει πρωτιά στις εκλογές?
1: Νομίζω ότι το εξήγησε εξαιρετικά ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει κάποια διάσταση ερμηνείας παραπάνω σε αυτό. Είπε ότι χρειάζεται για την πρώτη θέση, ακόμα και με τη δεύτερη φορά. Αν δούμε ότι χρειάζεται δεύτερη φορά, θα επιδιώξουμε να συμμετάσχουμε σε δεύτερη διαδικασία.
0: Άρα είναι ξεκάθαρο με βάση τα δεδομένα, προσέξτε, μέχρι στιγμής ότι στην ουσία ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στην δεύτερη, στις επαναληπτικές εκλογές. Λέω με βάση τα δεδομένα, ανεξάρτητα πόσο ο ίδιος τη λέει.
1: Όχι. Η συμπαράταξη στοχεύει πάντα στην πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι με ένα πολιτικό φορέα του ενός μήνα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή. Ναι. Σκεφτείτε ότι η συμπαράταξη δεν έχει ακόμη αναπτύξει πλήρως τις προγραμματικές θέσεις, δεν έχει δώσει το βάρος στην εξωστρέφεια ακόμα που θέλει, δεν έχει εξασφαλίσει τη διαβούλευση την οποία θέλουμε να βάλουμε μέσα στη ροή της δουλειάς μας. Επομένως, για εμάς πρώτη στο μέλημα δεν είναι να στοχεύουμε σε θέσεις, ούτε να ενδώσουμε σε αυτή την οικουτολογία την προεκλογική, που είναι παράδοση στη χώρα μας, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι και στόχος.
2: Πάντως,
1: να δουλέψουμε.
2: Κυρία Κουφονικολάκου, και οφείλω να σας το αποδώσω, σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο Action 24 πριν από κάνα 2-3 εβδομάδες, όταν σας είχα ρωτήσει ποιος είναι ο στόχος του κόμματός σας, είχατε πει αυτοδυναμία. Και χθες ο κύριος Τσίπρας σας επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι οι δεύτερες εκλογές, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε για να υπάρξει μια καθαρή λύση.
0: Αυτό,
2: δηλαδή, αυτό. Δηλαδή για να πάρουμε την αυτοδυναμία. Έτσι δεν είναι?
1: Πηγαίνουμε να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και δεν ασχολούμαστε καθόλου με σενάρια συνεργασιών. Δεν κοιτάζουμε δεξιά, δεν κοιτάζουμε αριστερά. Επομένως, ό,τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας ισχύει. Εγώ βάζω μια άλλη διάσταση στη συζήτηση, η οποία για μένα είναι πολύτιμη. Εγώ λέω ότι όλη αυτή η παραδοσιακή κουβέντα για το όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα έχω την αυτοδυναμία κτλ. Πρέπει να κάνει, να την αφήσουμε λίγο στην
2: άκρη. Ναι, την τροφοδοτείτε κι εσείς. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει εγώ θα είμαι πρώτος, την τροφοδοτεί.
1: Ωραία.
2: Το λέω. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Να σας πω κάτι άλλο. Άρα αυτά τα σενάρια που ακούγαμε στο παρελθόν περί προοδευτικής διακυβέρνησης τα αφήνετε στην άκρη. Μάλλον περί προοδευτικής συμπαράταξης δυνάμεων, για να είμαι σωστός, τα αφήνετε στην άκρη. Ο σκοπός σας είναι μόνοι σας, καθαρά, εφαρμογή του προγράμματος.
1: Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Αυτό.
1: Είπε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο, έτσι, κενό, όχι για να συνεργαστούμε.
2: Σωστό, με σωστό. Αυτό λέω. Άρα αφήνετε στην άκρη και όλη αυτή τη φιλολογία του προηγούμενου διαστήματος.
1: Ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα, το έχουμε πει με ιδιαίτερη συνέπεια και συνοχή.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε υπαναχωρήσει ούτε ένα χιλιοστό.
0: Αυτό προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας με διάφορες ερωτήσεις του συναδέλφου να το απαντήσει. Ακόμα και το ότι δεν επέστρεψα για να καταγράψω στην ενεργό πολιτική δράση, για να καταγράψω ποσοστά. Ή ότι δεν είναι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά κάπου παραπέμπουν συμπληρωματικά με όσα συζητάμε τώρα στη στόχευση.
1: Δηλαδή η επιλογή του να έχει να φέρει ως τίτλο το κυβερνός αριστεράς και συγκεκριμένο συνειδημός.
0: Ναι. Φαίνεται, κυρία Κουφονικολάκου, όμως, το λέγαμε και πριν από λίγο με το κυβερνητικό ρεπορτάζ, ότι ένα πεδίο, μάλλον δύο είναι τα σημεία που η κυβέρνηση θα επισημάνει και ήδη το κάνει σε σχέση με το κόμμα σας. Το ένα είναι η αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Ήδη από χθες έχουμε και την απάντηση για το πεδίο της εντιμότητας, ένα. Και το άλλο είναι το οικονομικό πεδίο. Το δεύτερο δε έχω να πω ότι έχει δημιουργήσει μία σύγχυση με δηλώσεις τελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης όλο αυτόν τον καιρό, που δεν κατάλαβα πώς ήρθαν, προφανώς από ερωτήσεις κάποιων συναδέλφων δημοσιογράφων που καλά κάνουν, αλλά αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν είστε αρκετά έτοιμοι ή δεν ήσασταν αρκετά έτοιμοι να μπείτε σε λεπτομέρειες αυτού που λέμε του οικονομικού πεδίου, που αφορά τη φορολόγηση, που αφορά τον πλούτο, που ποια είναι η μεσαία τάξη πάλι. Εμένα προσωπικά, το έλεγα και στον αέρα χθες, με παραπέμπουν σε συζητήσεις του 19 όλα αυτά.
1: Αυτή την παραδοχή την κάνετε εσείς στο ερώτημά σας και εγώ δεν την αποδέχομαι, και δεν την αποδέχομαι για τους εξής πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, σκέψεις και ιδέες τελεχών ακούγονται από όλα τα κόμματα. Εγώ σας καλώ να κοιτάξετε λίγο στην κατεύθυνση των δηλώσεων της κυρίας Διαμαντοπούλου, στην κατεύθυνση των δηλώσεων του κυρίου Κερίδη, στα γλωσσικά ολιστήματα, στα ηθικά τοπήματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν πρόκειται καν για τοπήματα, δεν μιλάμε για αξιολογότατα στελέχη, τα οποία μοιράζονται σκέψεις. Παρόλα αυτά, ο φορέας.
0: Καλά, δεν είναι να μοιραστούμε τις σκέψεις δημόσια, κυρία Κουφονγκολάκου. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε.
1: Να μην διακοπεί τη ροή μου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πολιτικός φορέας έχει εκπρόσωπο τύπου. Ο πολιτικός φορέας έχει επικεφαλής και επανειλημμένα από την αρχή αυτής της διαδικασίας, παρότι βρισκόμαστε στον ένα μήνα και ακόμα και ζητήματα συντονισμού που ήταν δικαιολογημένα, τέτοια δεν υπάρχουν. Δηλαδή, από την αρχή έχουμε πει το εξής. Έχουμε πει ότι ο στόχος αυτού του φορέα είναι, πρώτον, η μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία και η απόλυτη προστασία της μεσαίας τάξης. Έχουμε δώσει μια ευρύτατη νοηματοδότηση του τι σημαίνει μεσαία τάξη, όχι μόνο με οικονομικά αλλά και με κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, έχουμε πει με σαφήνεια ότι στόχος είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους πολύπαθους τομείς της υγείας και της παιδείας. Τρίτον, έχουμε πει ότι πρώτα μεγαλώνουμε την πίτα και μετά τη μοιράζουμε. Άρα, στόχος και κρίσιμη μεταβλητή της όλης συζήτησης είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός, για τον οποίο έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Και τέταρτο, έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε επιβόντως άμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία παρέκκληση σε όλα αυτά. Και όλη αυτή την προσέγγιση την έχουμε υπηρετήσει πιστά. Τι ρωτάνε στα πάνελ καμιά φορά? Ρωτάνε και πώς θα γίνει αυτό, και ο κανόνας των πρωτογενών δαπανών και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Τι απαντάμε? Απαντάμε τρία πράγματα. Απαντάμε, πρώτον, ότι αυτή η κυβέρνηση παράγει πλεονάσματα, ασκεί μια πολιτική μνημονιακής περίοδου χωρίς να χρειάζεται να το κάνει. Δηλαδή, το 2015-2019 είχαμε ανάγκη να εξασφαλίσουμε πλεονάσματα, γιατί θέλαμε να εξασφαλίσουμε μικρότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές. Θέλαμε να αφήσουμε το ιδεολειπτικό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και ούτω καθεξής. Τώρα παράγει πλεονάσματα για να τα μοιράζει σε κουπόνια, σε κομφετή επιδόματα.
0: Με έναν τρόπο το είπε και χθες ο Αλέξης Τσίπρας αυτό.
1: Δεύτερον, αυτό που είπα είναι επίσης ότι ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι το σημείο της διαφθοράς. Μας λέει ο ΣΑΤΗ, έχουμε απώλεια στην κάθε χρηματοδότηση λόγω του ότι δεν εξασφαλίζουμε εκτός, λόγω του ότι έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 25%, ως εκ τούτου η ίδια η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί ένα
2: μοχλό, μια πηγή. Κάτι άλλο,
1: και τρίτον, είπαμε και μείναμε πάρα πολύ συνεπείς, και τελειώνω με αυτό για να έχετε το.
0: Για να ρωτήσουμε.
1: Ότι βεβαίως και μιλήσαμε για φορολογία, αλλά μιλήσαμε για φορολογία εισοδήματος που προέρχεται από περιουσία κινητή. Περιουσία η οποία δεν είναι απότοκη ούτε μισθωτής εργασίας, ούτε ακίνητης περιουσίας, ούτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μιλούσαμε λοιπόν για μερίσματα, για τόπους και υπεραξία μεταβίβαση και παλαιότητα. Αυτό αφορά το 1%, όχι το 99%.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε λίγο.
2: Μια και επικαλείστε τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και αναφερθήκατε στην κυρία Διαμαντοπούλου, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που είχε βγάλει το κόμμα σας για την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία κατηγορούσε ότι επί της ουσίας υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει ότι η οικονομία πάει καλά. Και χθες ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των φόρων, είπε ότι από το 19 και μετά η οικονομία υπεραποδίδει και άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα φόρο για να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες μας. Και θα μπει για λόγους δικαιοσύνης ο φόρος.
1: Μισό λεπτό. Πάει καλά.
2: Μα όταν λέει ότι υπεραποδίδει. Μισό λεπτό. Κυρία Κουφονικό, μισό λεπτό να κάνω την ερώτηση. Όταν ο πρόεδρός σας λέει ο ίδιος ότι η οικονομία υπεραποδίδει και άρα δεν χρειάζεται να βάλω κανένα φόρο για να υλοποιήσω τις εξαγγελίες μου, προφανώς σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλά. Αλλιώς πώς θα υλοποιήσει εξαγγελίες χωρίς κανένα φόρο?
1: Ότι η οικονομία πάει καλά και αυτή είναι μια πολύ μονοδιάστατη ανάγκη.
2: Μα ο ίδιος το είπε μόνος του.
1: Μα θα πρέπει να μας έχετε να σας απαντήσω.
2: Παρακαλώ.
1: Για τον απλούστατο λόγο του ότι πρώτον η Ελλάδα έχει πέσει τρεις θέσεις σε ό,τι αφορά την κατάταξη της ανταγωνιστικότητάς της. Βρίσκεται πολύ χαμηλά. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο του ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την απορριπτική δύναμη. Δηλαδή είναι ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα 18.000.
2: Πόσα υπεραποδίδει τότε η οικονομία?
1: Στην Ευρώπη υπεραποδίδει σε βάρος των πολιτών.
2: Μα εγώ δεν λέω σε ποιου βάρος. Λέω ότι υπεραποδίδει. Σημαίνει ότι έχει πάει καλά, αυτό λέω.
1: Περιμένε. Ναι. Όχι, δεν σημαίνει υπεραπόδοση. Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό στόχο, δεν σημαίνει πηγαίνει καλά. Αυτό είναι μια σφαλμένη ανάγνωση. Σημαίνει επίσης ότι το 2,1 αριθμός ανάπτυξης που επικαλείται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν αποτελεί καμία πρόοδο. Διότι 2,1 είχαμε και το 2019 και 2,1 το 2018 και 2,3 το 2019. Σημαίνει επίσης ότι δεν έχουμε επενδύσεις στη χώρα, διότι το 40% των επενδύσεων είναι μη παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή σε ακίνητα, και σημαίνει και κάτι ακόμα.
0: Στο real estate εννοείται.
1: Ναι. Δεν μπορούμε σε αυτή τη συζήτηση συνεχώς να μιλάμε για δημοσιονομικούς δείκτες, παρότι πολλοί εξ αυτών δεν τα πηγαίνουν καλά. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι μονοδιάστατη ανάγνωση, και να αφήνουμε στην άκρη τους κοινωνικούς δείκτες. Τι να κάνω εγώ όταν η Νέα Δημοκρατία διατρανώνει ότι έχει αύξηση στην απασχόληση, ενώ αυξάνεται το δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουμε και 70% αύξηση των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι σημαντικό ότι έχει πέσει η ανεργία στο 8%?
1: Από τη στιγμή που αυξάνεται το δείκτη φτώχεια, δεν είναι μέσα στην προστιθεμένη αξία.
2: Μα φαντάζεστε με την αύξηση του δείκτη φτώχεια η ανεργία να ήταν στο 15%.
1: Και για πείτε μου, ακούστε λίγο. Καταρχάς, η ανεργία ανέβηκε στο 10,3% για το πρώτο τρίμηνο, σκαρφαλώνει, και θα βρεθούμε πάλι στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, σας παρακαλώ δηλαδή, είναι δυνατόν να μην μιλάμε σε μια πολιτική συζήτηση με την ίδια σοβαρότητα, συγκρότηση και την ίδια επιμέλεια για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το δημόσιο σύστημα υγείας και το δημόσιο σχολείο? Είναι δυνατόν να μην μιλάμε για τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση και την ασφυξία στην οποία βρίσκονται οι συμπολίτες μας και να μιλάμε συνέχεια για νούμερα, λες και βρισκόμαστε από μια θέση πολυτελείας απόστασης από όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία?
0: Νομίζω, κυρία Κουφονικολάκου, γι' αυτό είπα από την αρχή. Μισό λεπτό. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι όλα αυτά και πρέπει να συζητηθούν σε όλη αυτή τη διάρκεια, γιατί είναι εμφανές ότι και εσείς από την πλευρά σας εκεί εστιάζετε και επιμένετε, και η κυβέρνηση από την πλευρά της που θα υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της. Το πεδίο της οικονομίας είναι αυτό που θα έχουμε όλο το χρόνο να συζητήσουμε. Επειδή ο χρόνος ο ραδιοφωνικός τρέχει, μας αφορά πάρα πολύ και είναι και από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο στην συζήτησή μας. Εχθές λοιπόν είχαμε την συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα μάλιστα που ο κύριος Τσίπρας παραχωρούσε την συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στον συνάδελφό μας τον Αντώνη Σρόιτερ. Φαίνεται πως τελικώς αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η δημιουργία του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όχι απλώς έχει αναδιατάξει, αλλά έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να αποσυντεθεί πλήρως αυτό που ξέραμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, είναι και δημοσκοπικές αποτυπώσεις όλων των τελευταίων εβδομάδων. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι επί της ουσίας κόβει τις γέφυρες με τον ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας σε αυτά που ο ίδιος έχει επαναλάβει, στους όρους και τις προϋποθέσεις με τα οποία κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ενταχθούν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παρά τα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να δείχνει εσάς.
1: Ποιο είναι το ερώτημα?
0: Τι επιπλέον μπορείτε να αποσαφηνίσετε, γιατί εγώ έχω πει ότι το έχει αποσαφηνίσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά όλο αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και έλα ένα μπαλάκι. Που από την αρχή όμως δηλαδή δεν έχει διαδρομή, πώς να σας το πω? Κοιτάξτε, να το πω έτσι.
1: παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάδας έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι η επιλογή μας τόσο καιρό να αποστασιοποιηθούμε από όλο αυτό έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το στοιχείο της ενότητας και του σεβασμού απέναντι σε άλλους πολιτικούς χώρους. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
0: θα άρα ναι, οικονομία. Αυτό τι σημαίνει στο αυτό όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Θα κάνουν την αίτησή τους.
1: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
1: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη, ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η απάντηση είναι απολύτως λογική.
0: Ναι,
2: και λογική και καθαρή είναι.
0: Καθαρή θα έλεγα εγώ.
2: Το ερώτημα είναι γιατί η άλλη πλευρά δεν την αντιλαμβάνεται τόσο καθαρά όσο τη διατυπώνετε εσείς.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Ναι, όχι, δεν το λέμε να το πείτε.
0: Και το σέβομαι αυτό. Ναι, απλώς είναι ένα πινκ-πονγκ που δεν έχει διαδρομή.
1: Έχω βαθιά εκτίμηση σε στελέχη, στη συνεισφορά του. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η θέση μας του κάθε ενός και της κάθε μίας από εμάς όταν καλούμαστε να σχολιάσουμε τέτοια πράγματα.
0: Επειδή λοιπόν να κλείσουμε. Να κλείσουμε λοιπόν με έτσι όπως ξεκινήσαμε. Υπάρχει και αυτή η συνεδρία του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου. Τι περιμένουμε, ποιο είναι ο δικό σας χάρτη από εδώ και μπρος, κυρία Κουφονικολάκου?
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες, δουλεύουν φούλοι οι μηχανές μας. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να εξειδικεύονται περαιτέρω προγραμματικές θέσεις, ακόμη περισσότερες, με ορίζοντα τη ΔΕΣ, όπως καταλαβαίνετε, και συγχρόνως θα δοθεί βάρος ό,τι αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες. Θα πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια, όπου οι άνθρωποι όμως θα παίρνουν το λόγο. Δηλαδή θα μοιράζονται την εμπειρία τους, θα μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, στο σπίτι, στην εργασία τους. Έτσι και εμείς θα απαντάμε αυτό το φόρμα της διαβούλευσης σε συνδυασμό με μια πολύ δυνατή πλατφόρμα που θα μας επιτρέψει αυτή την υβριδική διάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας εξασφαλίσει την αναγκαία τροφοδότηση για να κάνουμε ένα γενναίο βήμα μπροστά.
0: Όλο αυτό γίνεται γιατί εκτιμάται ότι οι εκλογές θα είναι στο 26 ή στο 27, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Δεν έχω καμία εκτίμηση. Εγώ και τα υπόλοιπα στελέχη της παράταξης, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Έχετε ήδη πάρει τον αέρα. Έχει πάρει τον αέρα της Port Parole. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουφονικολάκου. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ναι, το έχει. Ναι, στο χώρο συστήνεται με άνεση μεγάλη.
2: Πάντως η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι όποιος παραιτηθεί, σε πρώτη φάση θα κάνει μια αίτηση στην πλατφόρμα να μπει. Και μετά έχει ο Θεός.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή.
2: Θέλω να σου πω ότι επί αυτού, που δεν είναι της κυρίας Κουφονικολάκου, προφανώς είναι του κυρίου Τσίπρα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο καφενείο της Βουλής, λένε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αυτοί που θα πάνε, εκφράζουν μια. Πώς να το πω. Μια ενόχληση αισθητική ότι ρε παιδί μου είμαστε τόσα χρόνια δίνουμε τον αγώνα μας και μας λέτε θα πάνε να κάνουμε μια αίτηση στην πλατφόρμα.
0: Είναι κοινό μυστικό και αυτό και δεν εκδηλώνονται ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ο Νίκος Παπάς έκανε δήλωση χθες.
2: Έλα, ο Νίκος Παπάς έτσι κι αλλιώς είναι απέναντι.
3: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα Βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτούργοι. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση της αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να υπενθυμίσω ότι είχαν πάρει προθεσμία οι ΜΕΝ 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι ΜΕΝ 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών κλπ. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα Βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην σύντροφό της, αλλά και το βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το Πανελλήνιο, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες του κατηγορουμένου σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έδρας, αν θεωρεί εαυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο δύο φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί, και όταν του ζήτησε να τον μεταφέρει, να μεταφέρει το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσηλευτή είναι, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς, δεν είχα χρήματα, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεσή της, η απολογία της μάλλον, συνεχίζεται αυτή την ώρα, και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορούμενος, ο σύντροφός της, ο τότε σύντροφός της, 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανό ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα, την οποία περιμένουμε, και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην Ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας, την ίδια ώρα που βέβαια ο παρεμπισκόπινος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρεμπισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η περαστική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός, ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους, και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος. Το έχουν εντάξει και στο προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία. Ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του, και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι, και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές, όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο, και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά, για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί, να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία, το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγηθήκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή, ουσιαστικά να την αφαιρέσει τη ζωή.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως στο εναέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται πιστευμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρηπάνσης της λίμνης, από κάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
0: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικόπτερου αυτοπισμένα της λίμνης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η 29χρονη, για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του, και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα και με θετικούς εγκροτείας, γι' αυτό πήρε τα 2 μαχαίρια και ήθελα να τον αποθήσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, οι εργασίες του οποίου φιλοξενούνται στη Λάρισα. Το συγκεκριμένο σχολείο απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και την επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα προκειμένου. Ο εθνικός διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε

0: φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση. Και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό, και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος των καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης τρίμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες του οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
1: Πήκε. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα, με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα των ΕΠΑΛ της παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα, αναφερόμενο στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση, με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση 430 ανακαινίστηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκυ ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα δύο επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Έτσι και οι μαθητές, όταν θα γυρίσουν, θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό αμφρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας ενσωμάτωσης τεχνολογιών όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα υφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας

0: των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δική.
1: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται, κατά τον κύριο Παπαθανάση, 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Agro-Logistic Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Δίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα δικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της SeaJet Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα. Ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
4: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
1: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
4: το
1: δεν είναι?
4: Το πρώτο δρομολόγιο,
1: στις
4: ναι.
1: Στις 7
4: ναι, ναι, ναι.
1: το πρωί. Το πλοίο της SeaJet πηγαίνει Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
4: Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευμαντινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
4: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
1: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
4: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύφλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στους επιβάτες Βαλκάνοι από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
1: Τώρα θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
4: Όχι, όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
1: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
4: Έχει τελειώσει.
1: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε?
4: Έχουν
1: δηλαδή
4: κλείσει,
1: ουσιαστικά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
4: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον, από τον Φλεβάρι, Μάρτι ή ας το Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
4: Να είστε καλά. Καλό, καλό.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικο-μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη. Διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαΐδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικο-μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ, την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθισε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο Ενιδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση. Η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων στατικότητας.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους Δημάρχους Ορεστιάδας και Δημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, τις χαρακτηρίζουμε, με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα, υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου, για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολύ βόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό. Η Καρωτή, να σας πω απλά ότι είναι η γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη Δοητσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Στελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό, ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται ότι είναι 100 πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι μέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα. Μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή, μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας στα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9%. Από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, έχουν δυνατότητα οι εταιρείες, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις της δημόσιας εξυπηρέτησης των άγωνων γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπως δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Εκεί, αν δεν υπάρχουν οι συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια ετήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: Σε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Σάμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρθφορη Αιγαίου στη Σάμου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατέρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψη των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της στη Σάμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους δύο δήμους του νησιού ζητώντας λύση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αναρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βέβαια το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποίητων σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν θέλει από τον Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου Εισαγγελέως.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαία Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του Διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχυάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια, αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τι καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Φεύγουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη. Μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Συνελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο. Και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά Τιγνάτιος Καϊτεζίδης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα, δηλαδή ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ των περιφερειακών, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγου από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της Ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επετειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας, του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Κράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Κράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κύριος Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το 9ο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη Μεγαλάζια Σημαία Παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία, 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο...
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες τα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία, και πολύ δύσκολες ώρες στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού, με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θάφτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αντριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες, να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί, από ό,τι φαίνεται, τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίας τραγωδίας, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια, να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει... τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που σωστικά συνεργεία και οι πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
3: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
0: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Νεολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
4: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός μου, έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές. Προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά. Και στο σημείο αυτό, κατέθεσε μια πρόταση δική του, η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι θυμισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλον. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται Θέλω να βάλω μια πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών και των σπιτιών που ζούμε.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων, που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας του κ. Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
5: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο Γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
0: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, όπως είπε ο κ. Στρατηγάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, που είναι το σημείο κλειδί. Για να ακούσουμε τι είπε στην Τόνα Δρούτσα.
5: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος, η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία, τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει

0: μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
3: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
2: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλης της Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα τάβλη και ακολούθως.
2: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Earth News νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα τάβλη, όπως είπατε.
4: Πολύ γρήγορη παρτίδα τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
2: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί Άγιοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκυρηθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
4: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Χθες ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλος. Κρίθηκε να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
2: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα. Με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιε.
4: Ακριβώς, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παρετήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνος να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται.

0: έρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμουσα, όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει, ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες της οικογένειας. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών, του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά, Άγιε?
0: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και το αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ναι, σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική ΔΕΘ. Και φέτος, στο Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και η μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακτα επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία, και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για τον δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 27, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω, και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαριλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλεξίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εγκαινία στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαριλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, και όχι μόνο, χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αυγνίων Χάρης Βούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιος θα πει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
1: Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
2: Ναι, ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολημοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του Προέδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το Πασόκ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ ο υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στο Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, συμμετείχε εχθές σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
2: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Λεφτ της Αριστεράς και του Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμή, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης, των δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση στον χώρο της αριστεράς. Οξύτα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
3: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσεις που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
4: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
5: Ναι.
4: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
5: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Πολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
4: Δεν με απασχολεί.
5: Δεν σας απασχολεί.
4: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στο Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντιδράση εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μες.
6: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70 συν 1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, Ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, ή το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη, και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και χτες δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70 σημεία υπογραφές, το 1/4 δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου από την ώρα που κατατίθεται, και για 15 μέρες δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο 0 πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος, αυτό κρατάμε, πέρα από, το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και συνθούν οι κάλπες, ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα, αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία, ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
6: Νομίζω ότι
1: θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
6: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαρέγκλητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα, και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κομμάτους οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτόχρονος θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανόκουφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παζατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
7: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάδας έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, που πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους, και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
8: θα. Άρα, ναι, αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Τι σημαίνει την εντάσσονται,
7: τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε, οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλεί η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
8: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
7: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
1: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Χριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μία υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
1: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και με σήμερα μάλιστα πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
9: Ακριβώς, το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των ομώνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
9: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσεις, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς.
11: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
11: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτιτέα η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάρυναν, για τις 3 καταδικάστηκε, για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία και οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του. Και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμοιρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του. Με ένα τσεκούρι και με ένα μπιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα, ευτυχώς, αυτή η ιστορία.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ασκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθομολογιών δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της εμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασουργία και κατά συρροή και παράνομη λεωφορεία και οπλοχρησία. Τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
13: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Air News ισχυριστήκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που και είναι το 17χρονο, συγγνώμη, καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος, συγγνώμη, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
1: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από χρηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο χρηματολόγιο, θα καλείται να τα επιβεβαιώσει, σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή.
14: Εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο, αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε, οποιαδήποτε χρήση, γιατί, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
14: Έτσι, εννοείται. Και πρώτη βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς, τα στοιχεία, τα ερτίσματα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δεδοσινή χρονιά είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο.
1: Ακριβώς. Κώστα Τσάβαλη.
14: Τα πρόστιμα να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Ναι, ναι. Τα είπαμε και χθες. 1000 ευρώ φάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθή, ανακριβή στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ως το φόρο να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ερνιούς 105,8 ο πρόεδρος της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
15: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλη, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι εκμισθωτές ακίνητων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
8: Δεν είναι και λίγοι.
15: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, την οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπαρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθέσμια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα τους πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε ο νοικιαστής, ξέρεις, θα πάρουμε ένα 50 αύξηση. Ωραία. Αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορείς να το δηλώσεις όμως αν δεν τακτοποιήσεις το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
16: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
17: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ίσπραξης όπως είναι του ΕΜΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Ήταν κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και τη ΣΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν, από 1η Γενάρη του 2028, ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από το λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε. Και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστός μηχανισμός. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Να κρατήσουν βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό. Αμέσως δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος, ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
18: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι, και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
19: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα, λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU. Πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Televisions, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κύπελου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι. Ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτοι, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορ, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν τον Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
20: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. Πριν από το 2026, ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα γνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για ένα μυθικό παίχτη για την Αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Η μόνη Αφρικανή με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμόα Γκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκα έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί στη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτζο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτον και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές, βέβαια, αναφυσβήτητα οι μεγάλοι. Οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα επάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
20: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι. Πολιτισμικό, είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι, και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το διασκεδάζουν, παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
0: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 βοφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 36.
21: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes. This is a skeleton from
21: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
21: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λουκία Σούπουλη.
21: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το Hey Joe, σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί σε δεκάδες στήλα από εκατοντάδες καλλιτέχνες. Γράφτηκε από τον Billy Roberts το 1962, έγινε γνωστό λίγα χρόνια αργότερα από τους Leaves, αλλά αυτή η soulful εκτέλεση του Tim Rose από το 1966 ήταν που έδωσε την έμπνευση στον Jimi Hendrix να βασιστεί σε αυτό το κομμάτι ως το πρώτο του single που ηχογράφησε με τους Experience, εκτοξεύοντάς το σε αιώνιο rock standard. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, 5 λεπτά μετά τις 3, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Κι άλλη εδώ εκτέλεση και άλλη διασκευή μάλλον, Ain't No Love in the Heart of the City από τους Black Pumas. Καλησπέρα και πάλι.

Fire, Άγιο και Ιουσούφα μαζί τραγούδησαν για τα παιδιά που αντί να παίζουν ανέμελα βρίσκονται σε μπόλεμες ζώνες ή ακόμα χειρότερα κρατούν όπλα στα χέρια. Όμως έτσι να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα, 25 για τα 25, 25 χρόνια δηλαδή παρουσία του κόσμου στον αέρα, και είναι μια καλή αφορμή να πούμε ένα ευχαριστώ με βιβλία. Για τα 25 του χρόνια λοιπόν ο σταθμός επέλεξε και προσφέρει σε εσάς τους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι, και φυσικά όχι μόνο για το καλοκαίρι, 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη υποχρέωση, αλλά επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προτείνουμε. Λογοτεχνία και δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ και βιογραφίες, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις, καταξιωμένοι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι, βραβευμένοι και μη, ένα μικρό σύμπαν συγγραφέων και βιβλίων που αντικατοπτρίζει αυτό που ο κόσμος υπηρετεί από την πρώτη του ημέρα. Την πολυφωνία, την περιέργεια, την πολυχρωμία, την αγάπη για τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Τα 25 λοιπόν βιβλία θα διατεθούν σε εσάς μέσα από τις εκπομπές αλλά και το Instagram του σταθμού Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε και από εκεί θα κατευθυνθείτε. Και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και θερμά τους εκδοτικούς οίκους που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση και συνεισέφεραν με τα βιβλία αλλά και με τις ευχές τους. Στις εκδόσεις λοιπόν Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ίκαρος, Καστανιώτης, Key Books, Μετέχμιο, Παπαδόπουλος, Πατάκης και εκδόσεις Ψυχογιός.

Ήταν η Μποκό, μια οικογενειακή μπάντα από τη Λουιζιάννα που συνέδεσε το όνομά της με τον παλμό του Μάρντι Γκρά, του διάσημου καρναβαλιού της Νέας Ορλεάνης. Τους ακούσαμε στο από το άλμπουμ Smile for a While και το 1974 στο κομμάτι Running the Mardi Gras, που σήμερα το αυθεντικό βινήλιο θεωρείται σπάνιο και συλλεκτικό. Η ψυχή της Νέας Ορλεάνης υπάρχει και στο επόμενο κομμάτι, στο νέο τραγούδι του Gitkin. Ένας εξαιρετικά ταλαντούχος, πολυοργανίστας, κιθαρίστας, παραγωγός. Σε ένα κομμάτι που παραπέμπει

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέος, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυλούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία κάνει λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Σήμερα από τις 7 έως τις 10 πραγματοποιούν προειδοποιητική απεργία τα μέλη της Πανελλαδικής Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν στα επιβατικά οχηματικά πλοία της αυτοπλοϊκής γραμμής της Ραφίνας. Και ο καιρός, πολύ ισχυρή άνεμη αύριο, ως οκτώμποφορ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 34 βαθμούς, τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6. Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Τον Τζο Κινώνες ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ένας καλλιτέχνης που άλλοτε ηχογραφεί με το συγκρότημά του του Sincere's εδώ από το πολύ πρόσφατο προσωπικό άλμπουμ του με τίτλο In a Soul Steady Situation, ένα άλμπουμ που αναδεικνύει τις reggae επιρροές του καλλιτέχνη και όχι μόνο, έχει και R&B και soul τραγούδια χωρίς να θυμίζει απλή μίμηση του παρελθόντος. Απόλυτο highlight αυτής της κυκλοφορίας ήταν το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, το Don't Let Go, και μία έτσι μπαλάντα rock steady από το 1970 όμως έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο When the Lights Are Low. Από μία χαρακτηριστική φωνή της χρυσής εποχής της Τζαμάικα, η Τζόγια Λάντις. Καλησπέρα σε όλους.

for is here.

Ιταλός παραγωγός Wax Taylor και η φωνή της Doris Day από το κλασικό «Και σερά σερά», αλλά και αποσπάσματα διαλόγων από την ταινία του Alfred Hitchcock «The Man Who Knew Too Much», το προηγούμενο που έφυγε από τον αέρα μας. Και παραμένουμε στη Γαλλία με την Corinne.

Από την Ουρουγουάη, το ντουέτο των Caro El Club με τη μουσική τους να συνδυάζει λατινοαμερικάνικες παραδόσεις με σύγχρονες επιρροές. Τεντέχο Ατράς ονομάζονταν το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Από τις 2 έως τώρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές εδώ του κόσμος ήταν η Λουκία Σούπουλη. Καλό Σαββατοκυριακό να σας ευχηθώ. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου, μείνετε εδώ στους 93,6 και τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Θα κλείσουμε με έναν Καναδό καλλιτέχνη, έχει καταγωγή από το Κονγκό όμως, ο Φρέντι Μασάμπα, εδώ από τη συνεργασία του με την κοινιά της Αματώνη Drummer Queen, αυτήν την hip hop εξαιρετική μουσικό. Και το κομμάτι Κέμπο. Από τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία σου που λέει καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μάρτης Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Επιτέλους έφτασε η Παρασκευή, οπότε Under Pressure, τέλος. Επτά λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Εδώ ο Γαβρίλη Ρεμούνδος που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πάμε να υποδεχθούμε το Σαββατοκυριακό.

Dusty Springfield, και ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 60 αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος, και λέω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έβλεπα για το AI, αν μπορεί να προβλέψει, λέει, το αποτέλεσμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και σε αυτό το άρθρο έλεγε πως η Στέφανη Χόενμπεργκ, ανώτερη μηχανικός λογισμικού και λάτρης του Μουντιάλ, θέλοντας να διερευνήσει κατά πόσο μια τόσο απρόβλεπτη συνθήκη όσο το ποδόσφαιρο μπορεί να θασευτεί από την τεχνητή νοημοσύνη, δημιούργησε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης για την προσομοίωση και την πρόβλεψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και με απλά λόγια, εξηγεί για όποιον έχει μια μικρή ιδέα ότι η διαδικασία είναι η εξής: παίρνεις τα κατέργαστα δεδομένα, γίνονται καθαρισμένα σύνολα δεδομένων, ακολουθεί μια μηχανική χαρακτηριστικών σε επίπεδο ομάδας, εκπαίδευση μοντέλου, πρόβλεψη αγώνα, πλήρης προσομοίωση τουρνουά, και έτσι έχεις το αποτέλεσμα. Για την ακρίβεια, λοιπόν, δοκίμασε πολλά μοντέλα μηχανικής μάθησης για να συγκρίνει την απόδοση, την ερμηνευσιμότητα και την δυναμική τους. Εκείνο που της έκανε εντύπωση ήταν ότι το καθένα από αυτά, ανάλογα με τα επιμέρους για να συγκρίνει την απόδοση, την ερμηνευσιμότητα και την δυναμική τους, εκείνο που της έκανε εντύπωση ήταν ότι το καθένα

συμπέρασμα κατέληξε και ένας άλλος ερευνητής, ο Βίκτορ Άνταμς, ο οποίος χρησιμοποίησε μια άλλη προσομοίωση και εκεί βρήκε ότι οι πιθανοί νικητές θα είναι είτε η Γαλλία, είτε η Ισπανία, είτε η Αργεντινή, πιθανά και η Αγγλία. Και σε αυτό το συμπέρασμα βρέθηκε και ο Σάντερ Λαμ, ο οποίος με βάση τη δική του μελέτη και το δικό του μοντέλο και τη μέθοδο που ακολούθησε, κατέληξε έπειτα από 20.000 προσομοιώσεις ότι ο τελικός θα λήξει Ισπανία-Αργεντινή 1-1, με την Αργεντινή να επικρατεί στα πέναλτι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό νομίζω. Γιατί το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση με το πιο απρόβλεπτο αποτέλεσμα.

CW Stonkin, The Love Me or Die, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε κατευθείαν για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι τα μάτια στραμμένα στη Βενεζουέλα φυσικά και σήμερα, και είναι αυτές οι εικόνες που νιώθεις ένα κόμπο στο λαιμό, μια γροθιά στο στομάχι. Πάμε, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980. Προφυλακιστέως ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδα σε Φαντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

ένα διαφορετικό sexual healing για να φτάσουμε, για να μπούμε μάλλον στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και να φτάσουμε στις 5:20 περίπου εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και από την τηλεόραση όπως μας γράφετε, οπότε καλησπέρα σε εσάς στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πηγαίνουμε μέχρι τις 6 παρέα εδώ. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Your Soul. Και έβλεπα τώρα ένα άρθρο για τον πιο συχνό λόγο που τσακώνονται, λέει, τα ζευγάρια. Υπάρχουν βέβαια πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις τα ζευγάρια που συμβιώνουν, όμως ένας είναι ο λόγος για τον οποίο τσακώνονται όλο και πιο συχνά, και είναι οι δουλειές του σπιτιού που εκτιμήσεις θέλουν να παίρνουν από τη ζωή μας κοντά στις 690 ώρες, λέει, το χρόνο, μία ώρα και 1,8 ώρες περίπου την ημέρα, αν κάνει κανείς τη διαίρεση. Σε πρόσφατη μελέτη, λοιπόν, το 80% των ατόμων που ζούσαν με σύντροφο ομολόγησαν πως έχουν σχετικές διαφωνίες. Μάλιστα. Λογικό ακούγεται.

ποσοστό, λέει, μεγαλύτερο του 50% ανέφερε πως το πρόβλημα που απασχολεί τα ζευγάρια είναι το πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι δουλειές, κλασικό. Επίσης ακολουθεί το πώς πρέπει να γίνονται και το ποιος θα έπρεπε να τις κάνει. Εγώ θα λέγω ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα λόγος για να τσακωθείς. Και σας έχω και καλύτερο. Σε αυτή την έρευνα το 61% δήλωσε ότι καθαρίζει ξανά το σπίτι αφού ολοκληρώσει την προσπάθεια το ετερονίμηση. Τέλειο, δεν υπάρχει.

Curtis Harding και το Next Time από το 2015 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για μια μικρή ανάσα στο ακριβώς της ώρας και επιστροφή για στις μουσικές μας για τη δεύτερη μας ώρα σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6. Ελίζα Μπεθ για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medeas Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas, Ain't Love in the Heart of the City. Και έτσι γυρίσαμε και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε στο Κόσμος, στους 93,6 μας ακούτε και στο rteco.gr μας ακούτε επίσης. Εκεί μας βρίσκεται και live αλλά και on demand. Και κάνουμε παρέα λοιπόν για ακόμα μία ώρα με τις μουσικές μας. Το απόγευμα της Παρασκευής, 26 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο, είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στον ήχο, απέναντί μου είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Πολύ ζεστό και πολύ καλοκαιρινό απόγευμα Παρασκευής.

το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και λέω είναι απόγευμα Παρασκευής, ας ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί ήθελα να τσεκάρω, η αλήθεια είναι, αν είστε εδώ ή αν φεύγετε, και όντως πολλοί από εσάς φεύγετε. Βλέπω κόκκινο το δρόμο μετά το Χαϊδάρι στην έξοδο από την Αθήνα. Βλέπω επίσης κατά κόκκινο το ποτάμι, πολλή κίνηση στην Κηφισίας και την Μεσογείο και στην Αττική Οδό, αλλά και στην παραλία και στο λιμάνι του Πειραιά. Οι δρόμοι έχουν αρκετή στην Κηφισίας και την Μεσογείο και στην Αττική Οδό, αλλά και στην παραλία και στο λιμάνι του Πειραιά. Οι

εσείς και το Ντογά έχουμε ξαναπεί για την πολύ ενδιαφέρουσα γαλλική pop eclectic σκηνή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Είμαστε λίγο πριν από τις 5.30, θα πάμε τώρα για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα. Θέλω όμως να στείλουμε μια τελευταία καλησπέρα σε εσάς που είστε τώρα στο καράβι για την Τζιά και πηγαίνετε για τις διακοπές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα στο ύψος της γέφυρας Βριούλων στο ρεύμα προς Λαμία εξαιτίας πυρκαγιάς στο διαχωριστικό διάζωμα. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και τραυματίες σε 2.980. Προφυλακίστε ως ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση αυτό θέλουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις αλλά αποφασισμένοι με το λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Ελλάς. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των νέων στρατευμένων και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνει το ΚΚΕ μετά τα νέα κρούσματα μηνυγκίτιδας σε Φαντάρους στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tim Deluxe Orchestra και το La Viz και λίγο πριν Teddy Swims και το Lose Control και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απόγευμα της Παρασκευής εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Jungle, ένα από τα καινούργια του 2026.

Η Anna Lee και το Housebroken είναι ένα από τα ονόματα που συζητιούνται πολύ στην διεθνή μουσική σκηνή αυτή την εποχή. Από ό,τι φαίνεται έχει έρθει για να μείνει και έχει κερδίσει και πολλές καρδιές. Και είμαστε λίγο πριν το τέλος και όσοι ήθελα να σας πω, δεν έχουμε εισιτήριο για Pet Shop Boys. Μπορούμε να πάμε θερινό σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έχει πολύ ωραίες νέες ταινίες που βγήκαν χθες, αλλά έχει και την Καρσονιέρα από το 1960. Ο Bud Baxter, υπάλληλο σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, καλοπιάνει τους ανωτέρους του, δανείζοντάς τους το διαμέρισμά του για τις διακριτικές στιγμές τους, για να θυμηθούμε λίγο το story. Τα πράγματα όμως θα περιπλακούν όταν συναντήσει τη Φραν, την ερωμένη του μεγάλου αφεντικού, την οποία και ερωτεύεται. Γλυκόπικρη κοινωνική σάτυρα και απολαυστική κομεντή, ερωτική κομεντή γραμμένη με εφιέστατη κομψότητα και σκηνοθετημένη με υποδειγματική διακριτικότητα, 10 υποψηφιότητες και 5 Όσκαρ, 3 καλύτερες ταινίες σκηνοθεσίας σεναρίου για τον Billy Wilder, για αυτή την σπουδαία ταινία, σημαντική ταινία από τα 60's, The Apartment.

Promise Me λοιπόν, καλλιούτσις, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6 για το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά και έρχεται η Κλαουντία Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της για μέχρι τις 8 εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος για τις 2 ώρες που πέρασαν στη φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και σας αφορούν. Και εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 4. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, καλό απόγευμα, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ζης γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σου έστειλε, φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι. Και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κρουασάν για μετά.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, κοίτα τη σούφερα, ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café.

Air Café Gainsbourg. Παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Με αεράκι, φοβερό αεράκι, με βοριάδες που φέρνουν λίγη δροσιά στον καύσωνα που περιμένει. Στον καύσωνα που έχει όχι απλά ταλαιπωρήσει πόσες χώρες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη Γαλλία. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Παρασκευής είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Και δροσερό από ό,τι διαβάζω, με τα αεράκια του και τους βοριάδες. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό.

Κάνοφ, Κόσμος 93,6 και φυσικά ακούς διαδικτυακά, βρίσκεις τους τρόπους για να ακούς όπως σε βολεύει εσένα με τον καλύτερο τρόπο, εκτός αέρα, ζωντανά, μέσα από το erteco.gr, διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, 210-60-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Ρικάρντο Μποντσάντο, στην Ιταλία πάμε με τον Κλανδεστίνο. erteco.gr, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media.

στην Ιταλία στο 2026 με Ρικάρντο Μπονσάντο, με τόσο κόσμο να πηγαίνει στο Αμάλφι ήδη έτσι από τον Μάιο, εικόνες φοβερές δηλαδή, και οι κάτοικοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, να πάνε κάπου δηλαδή στο Ποζιτάνο, πνίγεται από κόσμο, και αυτό θα γίνει και όλο το καλοκαίρι. Μένουμε στην Ιταλία και εμείς μουσικά όμως, στο Πορτοφίνο με τη Δαλιδά.

0: my love.
1: Πορτοφίνο από τη Δαλιδά, Τίγκα το Αμάλφι και το Ποζιτάνο, η Βενετία και αν έχει κόσμο. 25 με 30 εκατομμύρια επισκέπτες είναι τα επίσημα στοιχεία από τις Ιταλικές αρχές. Κανάρια. Κανάρια στη NN Limited έγινε και διαδήλωση, έτσι. Είναι. Έγινε χαμός. Η Σαντορίνη επίσης, Μύκονος και Σαντορίνη, εντάξει, χρόνια τώρα, Μύκονος και Σαντορίνη, ολόκληρο σύνθημα.

Έχουν και από στόμα σε στόμα, φωτογραφία σε φωτογραφία, διαφήμιση. Και μετά γίνεται το FOMO, Fear of Missing Out. Και όλοι θέλουν να βρεθούν στο ίδιο σημείο.

Ήταν η Γκάμπι Μορένο και η Όρκεστρα Φάιλντε με νέα παιδιά που είναι σε αυτή την ορχήστρα και στο 2026 εκεί μένουμε για να ακούσουμε ένα ντουέτο δύο άλλα κορίτσια, Αλίσια Κάρα και Νόρα Τζόουνς στο I'm in Trouble.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καραμπόλα 4 γιοταχή στην Σύνδο, τροχαίο στον περιφερειακό, δίπλωσε Νταλίκα στην Εγνατία Οδό. Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αθώα μία παραγωγός. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες, ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Προφυλακιστέως, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε μόνο. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες, σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλία του με κατοίκους στη Νέα Σμύρνη. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη Βουλή. Μην είστε σκιώδεις, αλλά αποφασισμένοι με τον λόγο και την πράξη σας απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει αδικία, διαφθορά και σκάνδαλα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στους τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στήθεται το πυροσβεστικό σώμα αύριο Σάββατο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό, ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου. Από την Ελλάδα στο Μέξικο. Ελλάδα και ο Μάρφα Ρόγκτικ Μπιλέκ βέβαια. Σότο Μαγιόρ, Πορβενίρ. Κόσμος 93,6 Ερτέκο.gr. Σε ένα application με ένα κλικ όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Έχει ενδιαφέρον μια ερώτηση που έκαναν στο Claude. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει ριζικά τον κόσμο προς το χειρότερο, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η απάντηση του Κλοντ λοιπόν ήταν ότι η κατάρρευση του μη δομημένου χρόνου και συγκεκριμένα αυτό που έχουν κάνει σταδιακά τα smartphones και οι αλγοριθμικές ροές, τα feeds, την πλήξη. Στο μεγαλύτερο μέρος δηλαδή της ανθρώπινης ιστορίας η πλήξη δεν ήταν ένα πρόβλημα που σε πήλησε. Ήταν μια γνωστική κατάσταση που ανάγκαζε τον εγκέφαλο να μπει σε μια λειτουργία που τώρα ονομάζουμε δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας, Default Mode Network. Ένα είδος νοητικής επεξεργασίας στο παρασκήνιο που εδραιώνεις αναμνήσεις, αναπτύσσεις ενσυναίσθηση, φανταζόμενος τις ζωές των άλλων ανθρώπων, παράγεις δημιουργικές ιδέες και χτίζεις μια συγκρατημένη αίσθηση του εαυτού σου. Όταν κοιτούσες έξω από το παράθυρο, δηλαδή περίμενες το λεωφορείο ή καθόσουν ήσυχα μετά το δείπνο, ο εγκέφαλός σου έκανε μερικές από τις πιο σημαντικές εργασίες του. Η πλήξη ήταν μια πολύ πραγματική έννοια, η μηχανή της εσωτερικής ζωής. Πόσοι ψυχολόγοι λένε ότι τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε να βαριούνται, γιατί έτσι γεννιέται η δημιουργικότητα, έτσι σκαρφίζονται πράγματα οι άνθρωποι. Και αν θυμάστε και τα παλιά χρόνια, πόσα παιδιά έφτιαχναν πράγματα, πόσοι κιθαρίστες έχουν πει ότι έφτιαχναν αυτοσχέδιες κιθάρες, και ο Jack White το έχει κάνει αυτό, και ο Mark Knopfler έφτιαχναν αυτοσχέδιες κιθάρες, ότι τα παιδιά μέσα στην πλήξη, αυτό που λέμε τη βαρεμάρα ας πούμε, έφτιαχναν δημιουργικές ιδέες, γιατί αυτό κάνει ο εγκέφαλος. Αυτή η κατάρρευση λοιπόν του μη δομημένου χρόνου και η εξάλληψη της πλήξης έχουν οδηγήσει μια σειρά από βαθιές, κυρίως αρνητικές αλλαγές στην ψυχολογία της καθημερινότητας. Έτσι, όταν ο εγκέφαλος βαριέται, αναγκάζεται να εφεύρει τρόπους να διασκεδάσει. Η διαδικασία γεννάει τις πιο πρωτότυπες ιδέες, λύσεις σε προβλήματα, πολύ βασικό, και καλλιτεχνική έμπνευση. Αντικαθιστώντας λοιπόν την πλήξη με το ατελείωτο σκρολάρισμα, καταναλώνουμε παθητικά ιδέες των άλλων, αντί να παράγουμε τις δικές μας. Ενδιαφέρουσα λοιπόν η τοποθέτηση του Κλοντ και αληθινή, θα έλεγε κανείς. Σίγουρα.

αλλάξει την εσωτερική μας γαλήνη, το πνευματικό βάθος με μια εθιστική συνεχόμενη δόση στιγμιάς δοπαμίνης. Η πλήξη δεν ήταν εχθρός, ήταν το φίλτρο που καθάριζε το μυαλό μας. Οι στιγμές αυτές που κανείς έμενε στη σιωπή μπορούσε να αντιληφθεί τα πράγματα καλύτερα και τον εαυτό του να κάνει ενδοσκόπηση. Χωρίς αυτό ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μόνιμη υπερδιέργεση, κάτι που τροφοδοτεί το άγχος και την εξάντληση, τον burnout, αδυναμία συγκέντρωσης, brain fog, και μπαίνει και μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο των social media. Ο χρόνος περνά με μόνιμα στις σκέψεις χωρίς εξωτερικούς περισπασμούς, είναι απαραίτητος για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι νιώθουμε, τι θέλουμε. Χωρίς αυτόν τον χρόνο, η αίσθηση του εαυτού μας γίνεται πιο ρηχή και επηρεάζεται υπερβολικά από τις τάσεις των social media.

Το ότι καταναλώνουμε παθητικά τις ιδέες των άλλων. Κάτι παρόμοιο έλεγε και ο Κρισναμούρτη που δεν πίστευε στην αιμονή της, των βιβλίων, ότι πρέπει κανείς να διαβάζει τόσα βιβλία. Όλη αυτή η ιστερία, ας πούμε, η αιμονή με τα βιβλία. Γιατί έλεγε ο Κρισναμούρτη ότι ουσιαστικά αυτό, αυτό που είπε και το Κλοντ, ότι καταναλώνουμε τις ιδέες των άλλων χωρίς κανείς να σταθεί και να σκεφτεί, να έχει τη δική του φώτιση, τη δική του γνώμη, τη δική του αντίληψη για το τι συμβαίνει γύρω του. Διαβάζουμε το τι ένιωσαν, έζησαν άλλοι άνθρωποι, αν κανείς βρίσκεται σε μια αιμονή να διαβάζει. Και αυτό το αποδεικνύει, όπως έλεγε ο Κρισναμούρτη, και δεν είχε άδικο σε αυτό, ότι οι συγγραφείς είναι πιο γνωστοί από ότι αυτά που είπαν. Δηλαδή ο κόσμος θυμάται τον Νίτσε, ας πούμε. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Νίτσε και τι είναι ο Νίτσε και τι συμβολίζει στην κοινωνία ο Νίτσε, αλλά λίγοι αυτά που στα αλήθεια έχει πει ο Νίτσε ή οποιοδήποτε. Και αυτό έλεγε ο Κρισναμούρτη, ότι δείχνει την κατεύθυνση που έχει ο άνθρωπος αν διαβάζει πολύ. Γίνεται και αυτό με τον τρόπο του, με τον χρόνο του και με το όριό του, όπως όλα.

0: Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Just Ball. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Είναι Παρασκευή. Είναι 26 Ιουνίου με ανέμους, με βοριάδες μεγάλους που υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά το Σαββατοκύριακο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί θα έχουμε έντονους ανέμους. Κόσμος με μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr όλον τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές για σένα σε application στο κινητό σου, όπως σε βολεύει να ακούς. Είμαστε παρέα όσο μακριά τόσο κοντά, με το ίδιο soundtrack, εικόνες λίγο διαφορετικές. The Door, Tiago και Teddy Swims.

The Door με Τσιάγκο που έχει πάρα πολύ ταλέντο. Τον διάλεξε και ο Teddy Swim στο open mic, στο open chorus που είχε γίνει, που είχε κάνει. Και προσκάλεσε πολλά ταλέντα, πολλούς καλλιτέχνες να τραγουδήσουν το ρεφρέν. Κάποιοι και το κουπλέ, διάλεξε μερικούς καλλιτέχνες, σου έβαλε και στο YouTube, στο Instagram μάλλον. Πάρα πολύ ωραίες φωνές, μιλάμε για φοβερά ταλέντα αυτά που διάλεξε ο Teddy Swims. Τώρα το έχουμε πει ότι οι σειρές σώζουν ζωές, έτσι. Η Amy Adams, ηθοποιός, θα την έχετε δει σε διάφορες ταινίες, έσωσε έναν τύπο, το διαβάζω εδώ στη Lifeo, που τον είχε μαχαιρώσει κάποιος στο δρόμο στο λαιμό και με την οικογένειά της έβγαινε από ένα εστιατόριο και κατευθείαν τον βοήθησαν να ζήσει, γιατί από την μικρή σύντομη εμπειρία της στο ρόλο της νοσοκόμας Alice Doherty στη σειρά Dr. Vegas, θυμόταν, είδε κάποια πράγματα εκεί και τα έκανε στα αλήθεια, αλλά χρειάζεται να έχεις και αυτό κάτι μέσα σου που θα δεις έναν άνθρωπο να κινδυνεύει για να τον βοηθήσεις, έτσι. Και το βοήθησαν τον άνθρωπο που με δάκρυα στα μάτια την βρήκε ένα χρόνο μετά, την ευχαρίστησε. Φοβερή ιστορία. Άλλο ένα κορίτσι δεν είχε δει από το Walking Dead πως σκοτώνουν τα ζόμπι και έσωσε τον εαυτό της από μια επίθεση. Εντάξει, αυτό δεν είναι, don't try this at home είναι λίγο. Αλλά άμα παρατηρείς πράγματα και από τις σειρές και μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου ή να βοηθήσεις κάποιον άλλον, καλό είναι. Οπότε προσέχουμε τα διάφορα που βλέπουμε. Γαβρίλες, ένας έχει βοηθήσει κάτι σε σειρά?

Rolling Stones on Fire με το καινούριο τους album. Με το καινούριο τους album In the Stars, Rolling Stones. Έρχεται και μια έκπληξη για Rolling Stones. Θα συζητήσουμε αυτά. Τι θα γίνει εδώ στην ΕΡΤ με τους Rolling Stones. Και βιβλία θα δοθούν σε όλους εσάς για τα 25 χρόνια κόσμος. Το γιορτάζει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο βέβαια. Προσφέρει στους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τις διακοπές σας, διαλεγμένα ένα και ένα τα βιβλία αυτά. Θα τα δούμε αυτό στη συνέχεια πώς θα γίνει. Το Σαββατοκύριακο έρχεται με υψηλές θερμοκρασίες. Ενισχυμένοι βοριάδες μέχρι και 9 μποφόρ, έτσι, το Σαββατοκύριακο. Υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Προσοχή.

There she goes, Curtis Harding. Ο Dan Buettner, ο ερευνητής και δημοσιογράφος του National Geographic, που έκανε διάσημο τον όρο μπλε ζώνες, τις πέντε περιοχές του πλανήτη που οι άνθρωποι ζουν σταθερά πάνω από 100 χρόνια, ανάμεσα τους και η Ικαρία, δίνει τεράστια βάση στην Κυπουρική, όχι στα γυμναστήρια. Δεν είναι οι άνθρωποι που σκόνουν βάρη και πάνε μαραθώνιους που ζουν περισσότερο, όχι, είναι οι άνθρωποι που είναι στη φύση, που ασχολούνται με την Κυπουρική. Δεν είναι απλώς ένα χόμπι Κυπουρική, ίσως η ιδανικότερη άσκηση μακροζωίας, ξεπερνώντας και το γυμναστήριο και όλα. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι υπάρχει φυσική κίνηση, οι άνθρωποι στις μπλε ζώνες αναγκάζονται, είναι μέσα στην ένταση, στο σκέψιμο, στο σκάψιμο, κουβάλιμα, στο τέντομα, μες στη φύση, στο καθαρό αέρα. Η συνδρομή σε ένα γυμναστήριο ξεχνιέται εύκολα, λέει ο Μπουέτνερ. Ο κήπος όμως είναι ένα ζωντανό σκούντιμα. Είναι όταν έχεις φυτέψει κάτι που πρέπει, που κάτι που ανυπομονείς να φας, έχεις ένα καθημερινό ισχυρό κίνητρο να βγεις έξω, να ποτίσεις, να φροντίσεις κάτι το οποίο μεγαλώνει, έχει ζωή, υπάρχει μια σύνδεση. Όποιος έχει κήπο τρώει αυτό που παράγει. Στις μπλε ζώνες το 95% της διατροφής των νεονόβενων βασίζεται στα φυτά, με πρωταγωνιστές τα όσπρια, τα χόρτα και τα λαχανικά. Ο κήπος εξασφαλίζει φρέσκια βιολογική τροφή γεμάτη εντοξιδωτικά,

ακριβώς έξω από την πόρτα σου. Σχεδόν όλοι οι Λέο Μπέτνερωσοι φτάνουν στα 90% στις μπλε ζώνες, όχι μόνο ασχολούνταν με την κυπωρική σε όλη τους τη ζωή, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν και σε μεγάλη ηλικία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Κόσμος 93,6.

Tempting Fate, Jack Savoretti και It ήταν στα 8:25 Παρασκευή, 26 Ιουνίου. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλώδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται στη φροντίδα του ήχου. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος πάντα και στο 2-16-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα. rteco.gr. Ευκολία μεγάλη και ομορφιά. Γιατί ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι όλες οι εκπομπές, τα podcast, το κινητό σου. Όποτε το θέλεις εσύ, μαθαίνεις πράγματα, διαβάζεις. Και είναι όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ. Και ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σου. Ο κόσμος παντού. Στο αυτοκίνητο, στις διακοπές. Δεν γλιτώνεις δηλαδή. Αν προσπαθείς να αποφύγεις, δεν είναι εύκολο. Κάνεις δηλαδή ένα ζάπινγκ και πέφτεις στον κόσμο. Τόσο απλό.

είναι μια πολύ ωραία κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι Ερμάνος Γκουτιέρες. Το έχουν. Μπορούν να δημιουργούν ένα ωραίο περιβάλλον δικό τους. Κάντο αντένο στον αέρα μας. Τα αδέρφια από το Εκουαδόρ, Ελβετία και Εκουαδόρ. Los Ojos del Condor, πολύ ωραίο το άλμπουμ τους. Χρόνια πολλά να πούμε στο Chris Isaac. Ήταν απόλαυση η συναυλία του, έτσι, φοβερή βραδιά. Νομίζω ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές του 26, γενικότερα όλες οι συναυλίες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Φοβερή και η διοργάνωση, πολύ καλή σε όλα. Νικέι φοβερός, ίσως καλύτερη του συναυλία λένε όλοι. Γκορίλας, Μετάλλικα, Iron Maiden. David Byrne φοβερός. Όλα πολύ ωραίες βραδιές. Λοιπόν, Chris Isaac ήταν, εντάξει, νομίζω ότι τον λατρέψαμε. Όσοι βρεθήκαμε στο θέατρο Λεκαβετού, με χιούμορ. Πολύ γλυκός άνθρωπος, ωραίος τύπος πολύ.

Colors, Black Pumas. Black Pumas, φοβερό και το τραγούδι του Eric Barton εδώ. Adrian Quesada αγγίζει αυτό το αγόρι. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι αγγίζει, γίνεται χρυσός. Αυτός είναι ο Adrian Quesada. Το έχει αυτό. Και είναι συνεπής. Βέβαια, είναι συνεπής αυτό, γιατί είναι και άλλη παραγωγή που έχουν κάνει 5, 6, 10, 20, 30 διαμάντια. Και μετά κάτι χάνεται στο δρόμο. Ο Quesada, φτουφτούν να το ματιάσουμε τον άνθρωπο, δεν έχει χάσει τίποτε. Πάει ολοταχώς από τους Γκρούπο Φαντάσμα μέχρι σήμερα στα solo project, στους Black Pumas. Τώρα βρήκε άλλο χρυσάφι. Βρίσκει χρυσάφια. Βρήκε τον DIY, ο φοβερός καλλιτέχνης. Νομίζω ότι είναι το άλμπουμ της χρονιάς. Ακούγεται όλο. Γιατί ακούγεται όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος τα ακούς. Σαν ριάκι, σαν γάργαρο νερό, ρέει όλο. Να ακούσουμε και κάτι έτσι που δεν έχουμε ξανακούσει παρέα. Τι κοντεύω να το ακούσουμε 20 φορές παρέα όλο το άλμπουμ, το Outsider. Αυτό το Dark Skies, φοβερό. Είναι καταπληκτική και ο Quesada και ο Tiwayo. Μπράβο το 26, μας έφερε καλές στιγμές.

Έρα αντί Ακουάριος, το λες και έτσι με τον Πλουτόνο στον υδροχό που μπήκε. Μάρο και Άννα Μούρα στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, σε αυτή την εκτέλεση Έρα αντί Ακουάριος για το 2026. Και Marvin Gaye, I Want You, Tim Alike στο edit, το remix και tribute στο Marvin Gaye από τον Jose James. 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού θα γίνει αυτό, μια υπέροχη βραδιά. Ο Ιούλιος έχουμε πει ότι μπαίνει. Μέγρο κοιτάζει ο Γαβρίλ Ρεμούντος που κόλλησε τα ακουστικά μου στο μικρόφωνο.

Η βραδιά η φοβερή 1η Ιουλίου την μπαίνει ο Ιούλιος με Beth Hart. Beth Hart σε ειδικά διαμορφωμένο stage. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye από το Jose James στις 6 Ιουλίου. Όλα αυτά στο θέατρο Λυκαβητού.

you, Marvin Gaye's Edit. Ένας χρόνος που έφυγε ο Λάλο Σίφριν. Πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, μαέστρος από το Buenos Aires, με Grammy, Emmy, Oscar. Ό,τι βραβείο υπάρχει το έχει πάρει ο Λάλο Σίφριν. Έχει φτιάξει μουσική για ταινίες. Ο κίτρινος πράκτορ του Hong Kong, με τον Clint Eastwood έχει συνεργαστεί. Theme του Mission Impossible, soundtrack ταινιών. Στα 93 του έφυγε, 26 Ιουνίου, ο Λάλο Σίφριν, τεράστιος, και εμείς θα κλείσουμε, τον λένε και Κλάουντιο, Μπόρις Κλάουντιο Λάλο Σίφριν, εμείς θα κλείσουμε με μια φοβερή ενορχήστρωση που έκανε στην ταινία του Σάουρα. Έντισε ωραιότατα το τάγκο του Σάουρα ο Λάλο Σίφριν και μπόρεσε να πάρει στα χέρια του, ήταν πολύ ωραία, έκατσαν όλα τα classics του τάγκο, όπως και η σημαία, η κομπαρσίτα. Λάλο Σίφριν λοιπόν η ενορχήστρωση. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή, 9 μπουφόρο αέριδες, κινδύνος για πυρκαγιά. Έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακο και με ψηλές θερμοκρασίες. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε στον κόσμο μας. Γαβρίλη Ρεμούνδος φρόντζε τον ήχο, Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λάλο Σίφριν, η κομπαρσίτα.

0: Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Λουκία Σούπουλη.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος με πολλές συναυλίες, με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά και ωραία πράγματα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην

Αυτό ήταν ο Τιγουάιο, I've Got To Travel Alone, από το τελευταίο άλμπουμ του 39χρονου Γάλλου και το Outsider. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ, μας αρέσει πάρα πολύ, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Βάλντεκ με το How Long ο Αυστριακός. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Kelly Boss. Πολλά και νέα τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει αυτόν τον καιρό, αγαπημένα και φτάνουν, αν θέλετε, και το soundtrack του καλοκαιριού. Night Owl.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

που έρχεται με ένα ακόμα τραγούδι από το Αποθήκαρη Part 2 και όπως η ίδια μας έχει πει χαρακτηριστικά, μέσα στο 2026 περιμένουμε το πρώτο της και νέο της άλμπουμ.

Αυτό είναι το Αγωνία. Αυτός είναι ο Άντριαν Κεσάδα. Και ο Άντριαν Κεσάδα με το Μπολέρος Ψυχεντέλικος και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Είναι εξαιρετικά αυτά τα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Το Έτερο Νήμιση των Black Pumas θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Θα έλεγα ότι αγγίζουν λίγο τις μελωδίες της Λαλούπε, μπορεί και των άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, ακόμα και της Έλση Αλβιζού όταν ήταν πολύ νέα στις αρχές δεκαετίας του 70. Έχουν αυτό τον ήχο και είναι πολύ ιδιαίτερα. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ανακόβα και το All in You, το μίξ που έγραψαν και συνέθεσαν οι Σύναψον από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και επιστρέψαμε με τον Nick Cave. Nick Cave προχθές έδωσε το καλύτερο του εαυτό για άλλη μια φορά. Ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα ο Nick Cave και ξέρουμε και εμείς πόσο πολύ αγαπάμε τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Και όταν ανακοινώνει ότι θα βρεθεί στην χώρα μας, πάντα γίνεται χαμός. Ο Nick Cave λοιπόν στο release εμφανίστηκε προχθές την Τετάρτη, εξαιρετικό το live για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ό,τι και να τραγουδήσει ο Nick Cave, σε όποιο concept και να εμφανιστεί στη χώρα μας, πάντα θα γίνεται το ίδιο. Όπως ακριβώς και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες που περιμένουμε με την 15η Ιουλίου στο Athens Telecom Center, να περιμένουμε να δούμε για άλλη μια φορά μετά από τόσα χρόνια τους Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 26 Ιουνίου του 1977, όταν ο 42χρονος Elvis έδωσε την τελευταία του συναυλία στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη, μόλις 2 εβδομάδες πριν από τον ξαφνικό θάνατό του. Φορώντας έτσι το χαρακτηριστικό λευκό-χρυσό κουστούμι, ο βασιλιάς ερμήνευσε τα κλασικά κομμάτια, καθώς και διασκευές του Unchained Melody και του Bridge Over Troubled Water, ενώ το επακόλουθο τηλεοπτικό αφιέρωμα του CBS Elvis in Concert συχνά διαφημιζόταν ότι κατέγραφε αυτή την συγκεκριμένη συναυλία. Στην πραγματικότητα περιείχε πλάνα από 2 προηγούμενες ημερομηνίες της περιοδίας, στην Όμαχα, στην Νεμπράσκα και στην Νότια Ντακότα. Από την άλλη όμως, όταν πέρασαν τα χρόνια, πριν από 2 ή 3 χρόνια, βρέθηκαν στα αρχεία του CBS και το live που έδωσε ο Elvis σαν σήμερα 26 Ιουνίου του 1977 στο Market Square Arena στην Ινδιανάπολη.

Αυτό είναι το Choosing Texas, αυτή είναι η Ella Langley. Ella Langley, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα παρέα με τη Lani Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στο χώρο της country μουσικής, αν και έχει πολλά στοιχεία που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 90, τουλάχιστον αυτό δείχνει και με τις ηχογραφήσεις της και ίσως είναι ιδιαίτερα, είναι και ο λόγος που είναι τόσο πολύ αγαπητή αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κοινό. Το Choosing Texas είναι το τραγούδι από το νέο της δίσκο που μάλιστα αυτό το καιρό είναι νούμερο ένα live streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Άλεξ Κούμπα, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέχρι την Κούβα.

Αυτός ήταν φίλες και φίλοι ο Άλεξ Κούμπα και εμείς μέχρι τις 9, μέχρι την κορυφή της ώρας πάμε με το καινούριο άλμπουμ του Ziggy Marley. Ziggy Marley, Hey People Now, παρέα με την Νίκα Κώστα, την κόρη του μεγάλου συνθέτη παραγωγού Ντον Κώστα.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εσείς είστε παντασυντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αν ξεκινάτε διακοπές, καλά να πάτε, καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Εάν βρίσκεστε στην Αθήνα, κανένα πρόβλημα. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, φίλες και φίλοι, παίζει την καλύτερη μουσική στην πόλη. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής και εμείς επιστρέψαμε με την Ολίβια Ντίν και προτείνω να πάμε να συναντήσουμε τον Willie Nelson. Willie Nelson επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και βγαίνει σε περιοδία με το καθιερωμένο πάρτι που θα κάνει την άλλη εβδομάδα στο 4th of July. Το πάρτι που κάνει κάθε χρόνο από το 1975 ο Willie Nelson για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι το picnic πάρτι.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Patti Smith. Patti Smith που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Patti Smith που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο σίγγλ από την Brew Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τους Soul. Τους Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B, και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back To Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ τους, το Club Classics Volume 1, που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Soul, τους Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του, 8 Αυγούστου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλα Σου, παρέα με τον Σίλο Γκριν, και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τους Κερμές από την Αργεντινή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος Radio.gr.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τους Waterboys. Waterboys, η ιστορική αυτή μπάντα από την Ιρλανδία και ο Mike Scott, η ψυχή από το Δουβλίνο, επιστρέφουν στην Ελλάδα, επιστρέφουν στο λόφο στη Σάνη, στη Χαλκιδική, για να δώσουν μια εξαιρετική συναυλία, one and only όπως το λέμε, τη συναυλία στη Χαλκιδική 1η Αυγούστου.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάριο με Σχέ Μινιμάλ. Μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του με Σχέ Μινιμάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Και αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Paul McCartney, νέο άλμπουμ από τον Paul McCartney, Days We Left Behind.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τινάρη Γουέν και ο ήχος της ερήμου. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη, που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το βράδυ σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ένα Aquarius Πορτουγκίζ. Σήμερα κλείνει τα 88 ο Davis Junior, ο οποίος ακολούθησε τους Fifth Dimension το 66, όταν τότε λέγονταν The Versatiles. Εμείς ακούσαμε λοιπόν Aquarius από Μαρό και Άννα Μούρα από Πορτογαλία, και σήμερα γιορτάζουμε τον Ζιλμπέρτο Ζιλ. Κλείνει το 84 ο Ζιλμπέρτο Πασάου Ζιλ Μορέιρα, τραγουδιστής και πολιτικός. Ήταν ο υπουργός πολιτισμού από το 2003 έως το 2008, όταν ήταν ο Ντασίλβα πρόεδρος της Βραζιλίας. Μουσικός ο οποίος επιρροές πολλές και πάρα πολλά είδη, από σάμπα, αφρικανική μουσική μέχρι και ρέγγι. Εδώ η μεγάλη επιτυχία του Bob Marley, Three Little Birds. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρομπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα σας μέχρι ώρα να δεξιδόθηκα.

από λίγο καιρό ο Chris Isaac μας χάρισε μια καταπληκτική βραδιά στο Λυκαβητό με μια τρομερή ενέργεια και όλοι αναρωτήθηκαν πόσο ετών είναι. Πολλοί λοιπόν έψαξαν βεβαίως τα κινητά τους να βρουν την ηλικία του Chris Isaac, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 70. Και πολλοί δεν το πίστευαν, γιατί με αυτό που βλέπανε δεν το πίστευαν ότι ένας 70χρονος θα μπορούσε να χοροπηδάει έτσι, να έχει μια τέτοια ενέργεια. Αλλά αυτή είναι η μουσική. Chris Isaac, Let Me Down Easy.

από τον Chris Isaac στον Georgie Fame, τον Βρετανό jazz μουσικό, ο οποίος είναι ο μοναδικός Βρετανός ο οποίος έχει ανεβάσει 3 τραγούδια νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία. Ένα από αυτά, το Yeah Yeah το 1964.

Μετά τη μεγάλη τους επιτυχία, η Νου Τζενέα, Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσια Κιλίνα κυκλοφορούν καινούριο άλμπουμ. People of the Moon είναι ο τίτλος. Συνεργασίες αυτό το άλμπουμ αρκετές και διαφορετικές γλώσσες από ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά μέχρι και πορτουγκίζ. Εδώ με τη Μαρία Χωσέ Διέγο ακούσαμε το Ασελέρα.

0: 93,6. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο MOMS Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

Gilberto Gil κλαίνει σήμερα το 84. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός της Bossa Nova. Πρωταγωνιστής της Musica Popular Brasileira και του κινήματος Tropicália εκεί τη δεκαετία του 60. Χρόνια συνεργασίες με Καετάνο Βελόζο. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 69, τότε πολιτική κατάσταση της Βραζιλίας. Επέστρεψε στην Παΐα του 72, εδώ Μαρακατού Ατόμικο. Μία σύνθεση του Ζόρζε Μαουτέρ και του Νέλσον Ζακομπίνα του 74. Το πρώτο cover που έγινε ήταν από τον Ζιλμπέρτο Ζιλ το 1974 στο άλμπουμ του Σικάντε ντο Σολβαδόρ. Benjamin Clementine. Everybody wants a pizza mine. Με αυτόν τον πολύ μοναδικό του τρόπο κυκλοφορεί single με τίτλο Pizza Mind. Standing.

Μετά από ένα sold out live χθες το βράδυ Gorillaz στην Πλατεία Νερού, Release Festival αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου, 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 22, όσοι δεν είχαν βρεθεί, πραγματικά ήταν από τα πολύ ωραία shows που είχαμε ζήσει στα τότε. Επιστρέφουν οι Pet Shop Boys με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή. Μαζί τους ο Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic και η Saint Etienne. Το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα το οποίο πραγματοποιεί τον αποχαιρετιστήρια περιοδία του η Saint Etienne. Αύριο λοιπόν, Πλατεία Νερού.

25 χρόνια παρουσία στον αέρα. Μια καλή αφορμή βεβαίως για να πούμε ευχαριστώ σε εσάς και πώς με βιβλία. 25 βιβλία για το καλοκαίρι. Το Κόσμος επέλεξε και προσφέρει στους ακροατές 25 βιβλία, οι οποίοι δεν προέκυψαν από τύχη ή υποχρέωση, επιλέχθηκαν ένας προς έναν μέσα από καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Λογοτεχνία, δοκίμιο, Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, νουάρ, βιογραφίες. Καταξιωμένοι αλλά και πρωτεμφανιζόμενοι συγγραφείς. Αυτά τα βιβλία θα δοθούν στους ακροατές μέσα από τις εκπομπές και το Instagram του σταθμού. Ευχαριστούμε θερμά τους εκδοτικούς οίκους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση. Τι άλλο ωραίο. Σας το έλεγα και χτες. Αύριο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος έρχεται στο Urban Sounds. Καλεσμένος του Μιχάλη Καμάκα. Μια διαφορετική εκπομπή όπου σίγουρα θα μιλήσουν για το Μουντιάλ, αλλά και τα τραγούδια που έχει συνδέσει το Μουντιάλ και τη ζωή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ενός σπουδαίου κορυφαίου αθλητικογράφου, τον οποίον έχουμε βεβαίως συνδέσει ολόκληρες γενιές, και τη φωνή και το πρόσωπό του με τον αθλητισμό. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο θα μιλήσουν για παίχτες, για μάτς και βεβαίως για μουσική. Αύριο στις 12 με τον Μιχάλη Καμάκα, Urban Sounds, Χρήστος Σωτηρακόπουλος καλεσμένος.

Λοιπόν, και άλλο ένα καλοκαιρινό δώρο για τους ακροατές και για τα 25 χρόνια του σταθμού βεβαίως. Μετά την προχθεσινή συναυλία αφιέρωμα στο Black Star του David Bowie, η επόμενη συνάντηση με ακροατές θα γίνει την 5η 9 Ιουλίου σε 6 το απόγευμα στο στούντιο Ε. Μία μέρα πριν να κυκλοφορήσει επίσημα το άλμπουμ των Rolling Stones, εμείς θα σας κάνουμε δώρο να το ακούσουμε πρώτοι μαζί. Μία παρουσίαση του Foreign Tanks από τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μανώλη Φάμελο και τον Μιχάλη Καμάκα. Και θα δοθούν βεβαίως προσκλήσεις ώστε να έρθουν οι ακροατές εδώ στο στούντιο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Μόλις ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου. Καλυπιάνο φύγεται Τζινέ. Μένουμε στη Βραζιλία στο Ζιλμπέρτο Ζιλ, αυτό το σπουδαίο μουσικό, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 84. Γεννημένος σήμερα ο Σαλβαδόρ Ζιλμπέρτο Πάσο Ζιλ Μουρέιρα, το κανονικό του όνομα. Και υπουργός πολιτισμού υπήρξε στη Βραζιλία.

ο οποίος έχει πει αυτή την αμίμητη φράση, ότι όταν τα λέει 3 ετών, τον είχε ρωτήσει η μητέρα του τι ήθελε να γίνει και απάντησε ή μουσικός ή πρόεδρος της χώρας μου. Κατάφερε λίγο πολύ κατά 2. Το πρώτο με μεγάλη επιτυχία.

ένα τραγούδι του Νικόλα Βουλουζή και το DJ Joa, το οποίο βεβαίως μιλάει για έλιο, μιλάει για καπερίνια, μιλάει βεβαίως όμως και για τον Τσίκο Μπουάρκε και τον Ζιλμπέρτο Ζιλ που γιορτάζουμε σήμερα.

Ήταν η Defaz με αυτή την πάρα πολύ γλυκιά μελωδία Cut the Jazz. Πίσω στον Gilberto Gil, Esperando una Janela. Ένα τραγούδι του συνθέτη Ιταργίνο Τζομπίν.

0: 92,6.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος 92,6.

Gilberto Gil τραγουδάει Bob Marley, Buffalo Soldier. Ο Gilberto Gil ξεκινάει δισκογραφία το 1967, πρώτο του άλμπουμ με το Λουβασάο. Εδώ το 2002 στο άλμπουμ Kaya and Gandaya. Τελευταία του δουλειά, καλά ακούτε, Mkaza como Gil στο 2022. Χωσέ Τζέιμς εδώ με τα κούγια κουρόντα. Ανεβαίνει στο Λυκαβητό Δευτέρα 6 Ιουλίου μαζί με China Mouse να μας τραγουδήσει Marvin Gaye, μεγάλες του επιτυχίες με μια καταπληκτική ορχήστρα, μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσουμε.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Georgie Fame είναι ο μοναδικός στη βρετανική μουσική που είχε κάνει νούμερο ένα το Yeah Yeah, το Getaway, το The Ballad of Bonnie and Clyde, ο οποίος παραμένει ενεργός με συνεργασίες Alan Price, Billy Wyman και Van Morrison. Εδώ μαζί λοιπόν, Going to Chicago.

Georgie Fay με το καταπληκτικό του Hammond City Home. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη και μείνετε και στον κόσμο μας το Σαββατοκυριακό. Αύριο μια, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερη εκπομπή με τον Χρήστο Τυρακόπουλο, καλεσμένο στο Μιχάλη Καμάκα στις 12. Μουντιάλ και μουσική, γιατί όχι. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: And if you want to stay alive.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

nation to nation και από station to station. Εδώ έχουμε λιβάδια χρυσού, fields of gold, όχι αστεία. Και μία ρέγγε μουσική που αφιερώνεται στον Sting. Εδώ οι στιγμές περισσεύουν, οι Steel Pulse και όχι μόνο αυτοί. Πολλοί κόσμος μαζεύεται εδώ, Jack Radix, Big Youth και Clive Hunt όλοι μαζί στο Fragile. Για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε εδώ στον Νίκο μας. Φτάσαμε επιτέλους Παρασκευή, εδώ είμαστε. Με τις μουσικές μας, με τις διαδρομές μας

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Elementary είναι το κομμάτι που σκάει με τη στον οίκο από τους Τζάφα, αλλά και τον Winston McCann, που εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν.

Πριν από αρκετά χρόνια οι Savages, οι Σουέφο έφτιαξαν αυτό εδώ για να μας δείξουν ακριβώς το στυλ τους, τον κόσμο τους, our world, our style που λέγανε.

Βασιλανδία έχουν αφήσει γερό αποτύπωμα οι Fat Freddy's Drop. Εδώ τους πιάνουμε σε ένα παλιότερο αλλά αγαπημένο, Ernie.

συγκεκριμένο άσμα το θυμάμαι από τους Fugitives που δεν ξεχνώ, και ο Τζο Μπένετ είναι πάντα μαζί τους. Living Soul είναι το κομμάτι στην Alternative Take, το οποίο βεβαίως από πίσω κρύβει το It Ain't Necessarily So.

Η Trump Records με έδρα τη Γερμανία φιλοξενεί αυτές τις μουσικές που έρχονται από αλλού, ένα Blue Jamaica από τα Blue Mountains και τους Billy Bo Trio.

Εδώ τα γέλια περισσεύουν, η Radio Martico φέρνει τις μουσικές κοντά μας. Είμαστε στη Γουινέα πριν από πολλά πολλά χρόνια μαζί με τους Μπεμπέγια Jazz National, ένα σαμπόρ ντε γουαχίρα. Είναι που

Κρύμπο που επισκέπτεται την Αβάνα και μαζί τους Los Cubanos που έρχονται να συνδράμουν στις μουσικές. Τους Los Cubanos Postizos, No Me Llores Más, είναι το κομμάτι που ηχογραφεί εκεί.

New Electric Blues και βεβαίως ο Adam Holt μαζί με τους Blues Congregation. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Who I Am, όσο για το κομμάτι Sky Mitty με τίτλο Τέλος, The End.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Χουανίτα Μπονίτα από τον Τεζί Εουζή, ο οποίος εννοείται και ταξιδεύει παντού. Ξεκινάει από τη Γαλλική Πολυνησία για να φτάσει εδώ στη Βραζιλία να ηχογραφήσει αυτά. One.

Plain Miskin, Soul Sugar και Big Boss in a Small Town. Ο Jeffrey Diop και αυτός μαζί, από την προηγούμενη δουλειά του Plain Miskin.

που είμαστε γιατί ψιλοχάθηκα. Το κομμάτι είναι παλιό και μη εξαιρεταίο. Το χορέψαμε αρκετές φορούλες. Give it to me, baby, ερχόταν με τον Rick James. Πίσω στο 1981 έσκασε αυτή εδώ η βερσιόν.

Ο Steve Monite μαζί με τον Sai Galaxy ήρθαν πολύ αργότερα σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφούν μέσα στο 2024 στο Λονδίνο και το λένε Οκέρε. Μέσα εκεί κρύβεται και το Hold Me Tonight.

0: Αναντικατάστατο.
1: Ναι.
0: Τον λες και αναντικατάστατο. Αυτό τον τύπο που ήρθε, έδωσε τις μουσικές του και έφυγε πολύ γρήγορα. Guru Jazz Mataz εδώ, στα remixes. Feel the music σε ένα Soul Inside Mix.

0: Ωραίος, πολύ ωραίος αυτός ο τύπος, ο Λόγιος, ο διανοούμενος, ο συγγραφέας, ο οποίος συνάντησε τον Αντρέα Μπενίνι στην Ιταλία, δηλαδή τον Mop Mop, και μαζί φύγανε για το διάστημα. Spaceship is my home είναι το κομμάτι.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

κρατήσουμε την αγάπη, μόνο την αγάπη, και να πάμε στον Πασιλιέ αλλά και τους Έζρα, τους Έζρα Collective, που κατάφεραν τόσα πολλά σε τόσα λίγα χρόνια. Only Love και το τραγούδι τους.

Μαλέμπε, τα remixes. Έχουμε φτάσει στην Κολομβία, Λαπίνα Μαδούρα, Αμπελάρντο, Καρμπόνο, όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως, και το σήμερα να επεμβαίνει και να μεταμορφώνει ίσως τα ωραιότερα από αυτά που τρέχουν και μόλις κυκλοφόρησαν.

Εδώ έχουμε τους καλύτερους. Tony Allen, Hugh Mazzichella, Rejoice, γιατί πάντα υπάρχει επιλογή. Και αυτό το Agbada Bugu, το οποίο έρχεται σε ένα cool cut mix.

to the studio, we're going to record.

David Walters, ο πολυτάλαντος, ο μοναδικός, εδώ συναντάει τους Βουαλά, τους Γάλλους, δίνει το κομμάτι του Βανσέ και το αποτέλεσμα μπορείτε να το ακούσετε. Πριν από κάτι χρόνια αυτά όλα, ο David Walters που έτσι καλλιώς προχωράει πολύ καλά με τις μουσικές που φτιάχνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί, για τα μηνύματα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Θανάσης Κώστας ακολουθεί με τις μουσικές του. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr Cosmos Art Mix. Στα DEX